0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο. Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 6.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 7.
1: Υπάρχουν κάποιοι που έβαλαν στόχο να μην σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Υπάρχουν κάποιοι που αποφάσισαν να δράσουν για το ελληνικό γαϊδουράκι που είναι είδος υπό εξαφάνιση. Υπάρχουν κάποιοι που νοιάζονται για το τραυματισμένο μουλάρι που βρέθηκε στη μέση του πουθενά. Από το 2006, ο Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών φροντίζει για τα κακοποιημένα, εγκαταλελειμμένα και άρρωστα υποειδή που κάποιοι θεώρησαν άχρηστα εργαλεία. Μπες στο www.greekhorseprotection.org και μάθε πώς μπορείς να βοηθήσεις αυτά τα υπέροχα πλάσματα ή να υιοθετήσεις ένα από αυτά.
2: Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
3: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
4: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 7 με τη Γαλατία Καρακατσάνη. Σε εξέλιξη η φωτιά που ξέσπασε στις 6 και 4 το πρωί σε υπόγειο πολυκατοικία στην Οδό Ρόδου στο κέντρο της Αθήνας. Έχουν προληπτικά απομακρυνθεί οι ένικοι. Την παράταση των μέτρων στήριξης που ήδη είναι σε εφαρμογή για τα καύσιμα ανακοινώνει σήμερα η κυβέρνηση, ενώ στις 14 Οκτωβρίου θα ανακοινωθούν και τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης. Στα 20 αντί 10 λεπτά το λίτρο, σύμφωνα με πληροφορίες, η κρατική επιδότηση για το πετρέλαιο κίνησης. Στις 11 το πρωί συνέρχεται υπό τον Πρωθυπουργό το Υπουργικό Συμβούλιο. Συναγερμός επικρατεί και στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το κόστος θέρμανσης και κίνησης. Ο Ευρωπαίος Επίτροπος για θέματα ενέργειας Νταν Γιόργενσεν γνωστοποίησε κατά τη διάρκεια του άτυπου συμβουλίου στο Δουβλίνο τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση του αυξημένου ενεργειακού κόστους, καθώς και τη μετάθεση της εφαρμογής των κανονισμών που αφορούν το μεθάνιο. Επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης με αφορμή την παραπομπή σε ειδικό δικαστήριο του πρώην Υφυπουργού Χρήστου Τριαντόπουλου, του πρώην Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστού και άλλων τριών μη πολιτικών προσώπων για το αποκαλούμενο μπάζωμα στα Τέμπη με τους 57 νεκρούς. Εξακολουθεί σήμερα η κυβέρνηση να θεωρεί ότι η κοινοβουλευτική διαδικασία και η παραπομπή στη δικαστική διερεύνηση ήταν περιττή, διερωτάται το ΠΑΣΟΚ. Αχτίδα φωτός χαρακτήρισε ο Αλέξης Τσίπρας την παραπομπή Τριαντόπουλου, ζητώντας ταυτόχρονα την παρέτηση του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη, ο οποίος το προηγούμενο διάστημα δήλωνε ότι όσοι μιλούν για μπάζωμα είναι για τα μπάζα. Το ΚΚΕ χαρακτηρίζει αυτονόητη την παραπομπή Τριαντόπουλου. Προηγήθηκε η δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου, ο οποίος τόνισε πως η κυβέρνηση σέβεται απολύτως τη δικαιοσύνη, δεν πρόκειται για απόφαση, αλλά για ένα ενδιάμεσο στάδιο και μέχρι τότε υπάρχει το τεκμήριο αθωότητας, όπως σημείωσε ο Παύλος Μαρινάκης. Την ικανοποίησή τους εκφράζουν συγγενείς θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας. Αποκαλυπτικά στοιχεία παρουσιάστηκαν 10 ημέρες λειτουργίας της ψηφιακής πλατφόρμας MedWatch. Μεταξύ άλλων εντοπίστηκαν 119 οδοντιατρία τα οποία διαφήμιζαν θεραπείες με Botox και 911 περιπτώσεις όπου διαφημίζονταν ενέσιμες αγωγές και θεραπείες αδυνατίσματος σε χώρους χωρίς σχετική άδεια. Στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας διαβίβασε ο Υπουργός Υγείας καταγγελίες και δημοσιεύματα που αφορούν τον Πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργο Πατούλη. Ο λόγος που το κάνω δεν είναι φυσικά γιατί θέτω υπό αμφισβήτηση την εντιμότητα του κύριου Πατούλη, είναι πολύ καλός μου φίλος, αλλά θεσμικά όλοι ελεγχόμαστε, δήλωσε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Μόλις λίγες μέρες πριν, ο Υπουργός Υγείας τον υπερασπιζόταν δημόσια με εκφράσεις όπως γούστο του και καπέλο του, αν θέλει να είναι στην αναγεννητική ιατρική, και εξαπέλει επιθέσεις σε δημοσιογράφους για ανθρωποφαγία, σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ. Εν τω μεταξύ, εντείνονται οι έλεγχοι στους χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας μετά το σφράγισμα ιδιωτικής κλινικής στη Θεσσαλονίκη, όπου λειτουργούσε παράνομα ογκολογικό τμήμα. Η υπόθεση έχει ήδη οδηγήσει σε εισαγγελική παρέμβαση, ενώ στο επίκεντρο βρίσκονται πλέον καταγγελίες ασθενών και συγγενών, οι συνθήκες νοσηλείας, η επάρκεια προσωπικού αλλά και ο τρόπος συνταγογράφησης και χορήγησης φαρμάκων. Στο μικροσκόπιο της δικαιοσύνης θα βρεθούν 6 συσκευές κινητής τηλεφωνίας, ένας σκληρός δίσκος και ένα USB μετά την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου που αποφάσισε το δικαστικό συμβούλιο στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Χθες τον ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση κατέθεσε άλλη μια νοσηλεύτρια που εργαζόταν στο ιατρείο, αποκαλύπτοντας ότι αρχικά ο τραγουδιστής ήταν καλά, ωστόσο στη συνέχεια η εικόνα του είχε αλλάξει. Τροχαίο ατύχημα λίγο πριν από τα μεσάνυχτα στην οδό Πατησίων στο ύψος της πλατείας Κολιάτσου. Μια έγκυος γυναίκα στην προσπάθειά της να διασχίσει τον δρόμο πεζή βρέθηκε στο οδόστρωμα όταν άτομο νεαρής ηλικίας που οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι την παρέσυρε με αποτέλεσμα να τραυματιστεί. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ την παρέλαβε και την μετέφερε στο ΚΑΤ με ελαφρά τραύματα. Ασφαλιστικά μέτρα που αφορούν την επίδειξη εγγράφων προκειμένου οι κάτοικοι να αξιολογήσουν τι πήγε τόσο λάθος, σε τι κατάσταση είναι τα κτίρια και σε πόσο χρόνο θα μπορεί να επανεκκινήσει με ασφάλεια ο Μετροπόντικας, κατέθεσε η κίνηση Πρωτοβουλία Κυψέλης. Όπως δήλωσε ο Αλέξανδρος Κουτρουλάρης, μέλος της Πρωτοβουλίας, στον Αθήνα 984. Νέα κινητοποίηση των κατοίκων το Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Στη διεθνή επικαιρότητα, ισχυρές εκρήξεις σημειώθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες στο Κίεβο, σύμφωνα με το Reuters, καθώς οι ρωσικές επιδρομές στην Ουκρανική πρωτεύουσα συνεχίζονται. Ο δήμαρχος Βιτάλη Κλίτσκο αναφέρθηκε μέσω Telegram σε πυρκαγιές εκτήρια στις τρεις συνοικίες, χωρίς να κάνει λόγο για θύματα μέχρι στιγμής. Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, προειδοποίησε ότι υπάρχουν ενδείξεις ότι οι εχθροί του Ισραήλ ενδέχεται να διαπράξουν επιθέσεις στη χώρα πριν από τις βουλευτικές εκλογές του Οκτωβρίου. Ο Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατς απείλησε από την πλευρά του ότι θα πλήξει τους ηγέτες της Παλαιστινιακής Χαμάς που βρίσκονται εκτός της λωρίδας της Γάζας. Σημαντική ενίσχυση της υποψηφιότητας της κατέγραψε η Ρεμπέκα Γκρίνσπαν από την Κώστα Ρίκα στην τέταρτη άτυπη ψηφοφορία του Συμβουλίου Ασφαλείας για την επιλογή του επόμενου Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, συγκεντρώνοντας 10 ψήφους ενθάρρυνσης, 3 αποθάρρυνσης και 2 χωρίς έκφραση γνώμης. Σοκ έχει προκαλέσει στη Νότια Καρολίνα η υπόθεση μιας 35χρονης μητέρας, η οποία κατηγορείται ότι επιτέθηκε με μαχαίρι στα 2 μικρά παιδιά της, προκαλώντας τους 50 τραύματα. Όπως αναφέρει η New York Post, η Taylor Gosnell φέρεται να επιτέθηκε στον 6χρονο γιο της και την 3χρονη κόρη της, αφήνοντάς τα σοβαρά τραυματισμένα. Στην αθλητική επικαιρότητα, ο Ολυμπιακός επικράτησε με σκορ 93-91 της Αλγκύρης Κάουνα στη Λιθουανία για την δεύτερη αγωνιστική της EuroLeague. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές, συμπόρες και πιθανώς σποραδικές καταιγίδες σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά τοπικά 7 με 8 μποφόρ. Θερμοκρασία ως 22 βαθμούς Κελσίου, 18 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο αναλυτικό δελτίο στις 8, τίτλοι ειδήσεων στις 7.30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Γιώργο Τραπεζιώτη.
1: Στους 98 και 3.
2: Μήπως ο τρελός λέει όλη την αλήθεια? Λούπα, της Εύης Κολιαδήμα, σε σκηνοθεσία Αλέξανδρου Λιακόπουλου. Δεύτερος χρόνος παραστάσεων στο θέατρο Καλλιρόης, κάθε Τετάρτη στις 9 και 4 για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Προπόληση ticketservices.gr και στο ταμείο του θεάτρου. Λούπα, γιατί η αγάπη θεραπεύει.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Τα 16 κουαρτέτα του Μπετόβεν άλλαξαν για πάντα τη μουσική δωματίου. Στις 7 Οκτωβρίου, το κουαρτέτο Μοντιλιάνι, που έχει αφοσιωθεί στην ηχογράφηση ολόκληρου αυτού του σπουδαίου έργου, έρχεται στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και ανοίγει τον κύκλο Μπετόβεν 200. Στο πρόγραμμα, δύο σταθμοί αυτής της διαδρομής. Το κουαρτέτο αριθμός 6, με το δραματικό φινάλε La Malinconia, η Μελαγχολία, και το κουαρτέτο αριθμός 16, το τελευταίο που ολοκλήρωσε ο συνθέτης. Μαζί, το Αμεντέα, πρόσωπο νεαρού κοριτσιού του Κρίστοφ Μαρζάτκα, εμπνευσμένο από πορτρέτο του Αμεντέο Μοντιλιάνι. Κουαρτέτο Μοντιλιάνι, 7 Οκτωβρίου, megaron.gr, με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Αθήνα 984.

Καλημερούδια και καλημέρα σας. Τεταρτούλα σήμερα, 30 Σεπτεμβρίου του 2026. Δημακόπουλε, θα τελειώσει ποτέ αυτός ο Σεπτέμβρης? Τελειώνει σήμερα, χαιρετάει, για να δούμε. Λες και ήταν ένας αιώνας.

Και βροχούλες λέει θα έχουμε στην Αθήνα. Καλά, μην φανταστείτε τώρα τίποτα φοβερό και τρομερό. Μπορεί να πέσει εκεί προς το μεσημέρι κάμια σταγονίτσα, αυτό το τσίρι τσίρι που ρίχνει συνήθως και απαιτεί λίγη περισσότερη προσοχή στους δρόμους. Και να σας εξομολογηθώ κάτι, επειδή έχω πετύχει θεωρώ μια πολύ μικρή νίκη σε σχέση με τον τρόπο που έκανα τα πράγματα, ως ένας απολύτως φρικαλαίος, διαρκώς φρικαλαίος άνθρωπος, ο οποίος τρέχει να προλάβει κάτι, όπως κάνετε και εσείς δηλαδή, δεν κάνω κάτι περισσότερο. Αλλά ένα αυτό Δημακόπουλε που λένε πώς την έχεις δει, δεν ξέρω, μετά τις διακοπές την έχω δει λίγο αλλιώς, δηλαδή, okay. Έχω προγραμματίσει να φτάσω τάδε ώρα, ας πούμε στο ραδιόφωνο, καλή ώρα. Ας φτάσω και ένα λεπτό αργότερα. Εκεί θα είναι και ο Αθήνα 984, εκεί θα είναι και το κτίριο, εκεί θα είναι και το μικρόφωνο. Γλιτώνω μεγάλη δαπάνη μέσα από αυτό το, ξέρεις, το ξόδεμα που κάνεις μέσα από το άγχος. Και με έναν τρόπο χαιρόμουν σήμερα και τους ανθρώπους, χαιρόμουν τώρα μες στην κίνηση. Ναι, χαιρόμουν με τους ανθρώπους που σήμερα για κάποιο λόγο, ενώ είχε πυκνή ροή εκεί στην Πανεπιστημίου και μετά και στην Πειραιώς εδώ προς την Κάθοδο, σε σχέση τουλάχιστον με τις προηγούμενες δύο μέρες της καινούργιας εβδομάδας, που οδηγούσαν όλοι χαλαρά, ο καθένας με το σεγκλέ του στο κεφάλι του και όπως και εγώ με τα δικά μου, αλλά okay, πάμε στις δουλειές μας ήρεμα. Θα φτάσουμε κάποια στιγμή και όλα θα γίνουν όπως πρέπει να γίνουν. Καλημέρα σας. Τεταρτούλα λοιπόν σήμερα, μπας και τα καλοπιάσουμε λίγο τα πράγματα. Ακούτε Mind the Trap στον Αθήνα 984, είστε συντονισμένες, συντονισμένοι. Κύριος Δημακόπουλος, ο Βαγγέλης είναι στην κονσόλα, ρυθμίζει τον ήχο. Ο κύριος Χρυσοσκόκκινος διαλέγει τις μουσικές που ακούτε. Ο Νταρντανιάν της επιμέλειας δημοσιογραφικής παραγωγής είναι ο κύριος Πάνος Καβαδάς. Πώς το λέγανε τους τρεις σωματοφύλακες, ένας για όλους και όλοι για έναν. Ο Καβαδάς είναι ένας για όλους. Στο μικρόφωνο Γιώργος Τραπεζιώτης. Και δεν είπαμε τρόπο επικοινωνίας 6-9-48-9-84-9-84. Μέσω Viber στέλνετε μηνύματα. Πώς λέμε, don't drink and drive, έτσι λέμε στο Αγρίνιο. Δηλαδή μην πίνουμε όταν οδηγούμε, αγγλικά μιλάμε εκεί. Στα υπόλοιπα δεν στέλνουμε μηνύματα όταν οδηγούμε επίσης. Προσέχουμε τον εαυτό μας, προσέχουμε όμως κυρίως τους άλλους.

Καλημέρα, καλημέρα στον κύριο Κώστα. Ναι, βάλτα λέει και με το Σεπτέμβρη τώρα και με τις βροχές. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας, κύριε Κώστα. Καλημέρα, στέλνει ο φίλος ο Κωνσταντίνος από τη Θεσσαλονίκη. Μόνος τους κακομύριδες, λέει. Τα πήρε πίσω ο Θεοχάρης, τα μάζεψε όμως. Λέει, δεν εννοούσα. Αγάπη μου δεν είναι αυτό που πιστεύεις. Στο μεταξύ, κάθε φορά που ακούγεται αυτή η έκφραση, Δημακόπουλε, το αγάπη μου δεν είναι αυτό που νομίζεις, τελικά είναι ακριβώς αυτό που νομίζει η αγάπη σου. Πώς πάει ο διάολος το πόδι του, ε? Καλημέρα, καλημέρα, κακομύριδες. Είμαστε κακομύριδες κατά Θεοχάρη. Γράφει ο Κωνσταντίνος, Έλληνες δικαστές στέλνουν πολιτικούς στο Σκαμνί. Τι έγινε, χάλασε το Predator? Γράφει και ο φίλος που υπογράφει Στεφ. Εδώ πέρα Στέφανος, υποθέτω, για το Viber μιλάω. Καλημέρα ομάδα, την καλημέρα μου και στην κυρία Κίμπερλι και από το Προτεκτοράτο τον είπα στην Μεσόγειο. Καλημέρα Τραπ, γράφει και ο συνονόματος ο Γιώργος. Στέλνετε εσείς καλημέρα σε μένα, να στείλω και εγώ μια καλημέρα και στον κύριο Φλωρίδη που μας έλεγε ότι είναι για τα μπάζα, ο οποίος μιλάει για μπάζωμα. Μια ερώτηση. Είναι ακόμη υπουργός δικαιοσύνης ο κύριος Φλωρίδης μετά τις τελευταίες εξελίξεις? Έχουμε ακούσει αδιανόητα πράγματα σε αυτή τη χώρα και ξέρετε κάτι, πάω στοίχημα, σας πάω όλους και όλες από ένα στοίχημα, ότι αυτά που σας πάω όλους και όλες από ένα στοίχημα, ότι αυτά που συζητάμε σήμερα δεν είναι τα τελευταία, και όχι μόνο σε σχέση

Και προσπαθούσα και εγώ να τα μαζέψω στο κεφάλι μου τώρα, και επειδή μεγαλώνω και επειδή ξεχνάω σαν τη συγχωρεμένη τη γιαγιά μου και εγώ καμιά φορά πράγματα, προσπαθούσα έτσι, έβαζα το ερώτημα στον εαυτό μου και λέω, ρε παιδί μου, τώρα μας ερώταγε κάποιος, τι μπορεί να συμπεράνεις από όλα αυτά, από τις καταιγιστικές εξελίξεις των τελευταίων ημερών? Ποιον τελευταίων ημερών, αδερφέ? Τώρα, ένα 24ωρο να βάλεις μόνο. Γιατί δεν ήταν μία, δεν ήταν δύο, δεν ήταν τρεις οι ειδήσεις. Πολύ γρήγορα, γρήγορα, γρήγορα έχουμε την Κιμπερλιάδα, Γκυλφοηλιάδα, την Πιουριφοηλάδα. Γιατί σαν Πιουριφόιλ λειτουργούσε και λειτουργεί η κυρία Γκυλφοηλ. Καλημέρα και στην Πρεσβεία. Έχουμε τις εξελίξεις με τον κύριο Τριαντόπουλο. Κάτι πήρε ταυτάκι μας και για την ίντερβιου.

συμπέρασμα λοιπόν μπορεί να βγάλει κανείς? Το γεγονός τώρα πως η κυρία Kimberly, η κυρία Kimberly Guilfoyle, με τη δράση της στα Βαλκάνια, μπορούμε να πούμε ότι λειτουργήσε και σαν αρχισυντάκτρια στην επικαιρότητα. Γιατί ουσιαστικά με όλα αυτά που αποκαλύπτονται από τη Wall Street Journal και σε πείσμα των ενημερωτικών καιρών εδώ στην Ελλάδα, συνεχίζεται το θέμα στον διεθνή τύπο. Είχαμε και δημοσίευμα χθες από τους Financial Times, σας τα πω σε λίγο. Η κυρία Guilfoyle λοιπόν έβαλε τον τίτλο, θα λέγαμε, για όλα όσα συμβαίνουν στη χώρα κατά τη διάρκεια της επταετίας. Με ρωτάτε τώρα ποιας επταετίας? Με μία διαφορά όμως. Η τραμπική ανθιποσελέμπριτη, γιατί για τέτοια κατάσταση μιλάμε, πρώην παρουσιάστρια του Fox News, ερχόμενη από τη ΣΥΠΑ εδώ και έκανε αυτά που περιέγραφε χθες το Nation, λειτουργεί ως, και εδώ τώρα σας μεταφέρω τον τίτλο του Nation, για τα όσα συμβαίνουν και εδώ στην Ελλάδα, αλλά με φόντο πάντα τις εξελίξεις στη Ρουμανία, δηλαδή με φόντο τις αποκαλύψεις της Wall Street Journal. Η κυρία Guilfoyle λειτουργεί ως αρχιτεκτόνισσα μιας διπλωματίας τύπου μαφίας, η οποία κάνει ύποπτες συμφωνίες για τους κολλητούς της. Αυτό έγραφε το The Nation. Στον αντίποδα λοιπόν, και ερχόμενοι εδώ στα δικά μας και προσπαθώντας να βγάλουμε έτσι συμπεράσματα και να βάλουμε και ένα τίτλο σε όλα όσα συμβαίνουν, ακριβώς επάνω στο ηλιοβασίλεμα αυτής της δεύτερης τετραετίας, κοιτάξτε πόσο ρομαντικός μπορεί να γίνει ο τεταρτιάτικο Δημακόπουλε, ε, δεν είναι πολύ cute αυτό που είπα? Επάνω στο ηλιοβασίλεμα λοιπόν, πάνω που το κοιτάμε τώρα, το ηλιοβασίλεμα της δεύτερης τετραετίας της κυβέρνησης των Αρίστων, δεν είναι καθόλου λίγοι εκείνοι, οι κατά Θεοχάρη κακομύριδες, έτσι για να επανέλθουμε και στην εισαγωγή μας, που εκτιμούν και διαπιστώνουν πως από χώρα καταντήσαμε χώρος για δουλίτσες. Υπό την ανοχή των αρχιτεκτώνων μιας πολιτικής που επιτρέπει σε ανθρώπους να κάνουν ύποπτες δουλίτσες, κολλητοί, παρακολλητοί, οπεκεπέδες, φραπέδες, χασάπιδες, παρακολουθητές, παρακολουθούμενοι, μποτοξάδες, σαμάνοι, πολιτές νανογυλαίκων, που σχετίζονται και συνδυάζονται και διαπλέκονται με πρέσβεις, με μαραφάτσους, πρώην μανάβηδες στην Αμερική, νυν λομπίστες. Απίστευτη κατάσταση. Είναι απίστευτη κατάσταση. Βάλε μουσική, δεν μπορώ άλλο. Και όταν ο κόσμος, ο απλός κόσμος, πας σε μια καφετέρια να κάτσεις και πληρώνεις 4,5 ευρώ τώρα τον καφέ, και όταν κάθεσαι και κουβεντιάζεις και σου λένε τι μαφιοζηλίκι είναι όλο αυτό το πράγμα που υπάρχει γύρω τριγύρω, τι πράγμα είναι αυτό, τι κατάπτωση είναι αυτή, πολιτική, ηθική, κοινωνική, σε όλα τα επίπεδα, πολιτισμική. Ξέρετε κάτι, ο κόσμος δεν τρελάθηκε. Κανείς μας δεν τρελάθηκε. Απλώς όλοι βλέπουν, όλοι βλέπουμε αυτό που συμβαίνει.

Και συμβαίνει ενώ πληρώνουμε πανάκριβα την επιβίωσή μας για να βγει ο μήνας. Και πλέον ακριβώς αυτός ο κόσμος, όλοι εμείς δηλαδή, όχι, δεν μπορούμε να, που όχι μόνο δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το κύμα της ακρίβειας που σαρώνει τα πάντα, αλλά μας έχει λάχει και κάτι άλλο. Δεν προλαβαίνουμε να επεξεργαστούμε το τσουνάμι αυτό της πληροφορίας με τις υποθέσεις που έρχονται και σκάνε καθημερινά, καθημερινά, καθημερινά. Υποθέσεις σκανδαλώδεις που τελικά έχουν μετατρέψει μια δημοκρατική χώρα σε βαλκανική μπανανία. Μια δημοκρατική χώρα που την έχουν μετατρέψει σε βαλκανική μπανανία, στην οποία επικυριαρχεί μια αδιανόητη, θεσμική και ελεγκτική χαλαρότητα, για να είμαι επίκης.

0: τέταρτη μέρα σήμερα μετά τις αποκαλύψεις της Wall Street Journal και έχουν μιλήσει όσοι έχουν μιλήσει από τον πολιτικό χώρο, από το χώρο του προοδευτικού τόξου, έτσι, αριστερού και προοδευτικού τόξου. Και ενώ δεν έχουν βγάλει κιχ οι δυνάμεις του λεγόμενου πατριωτικού χώρου, προσέξτε το λίγο αυτό, δείτε λίγο ποιοι μιλάνε, ποιοι έχουν βγάλει ανακοινώσεις. Έχετε ακούσει τίποτα από τα δίθεν υπερπατριωτικά κόμματα που πουλάνε σαν ως το πόπολο για, με διάφορα αφηγήματα για να τσιμπήσουν και να μπουν στη Βουλή? Μήπως έχετε ακούσει τίποτα από κόμματα που παριστάνουν τους κεντροδημοκράτες? Άχνα, τσιμουδιά, κουβέντα. Αλλά πάλι, επειδή είναι Τετάρτη και επειδή είμαι καλός άνθρωπος, λέω τυχαίο θα είναι, δεν το έχουν διαβάσει ακόμα. Βγαίνει λοιπόν βγαίνουν οι Financial Times εχθές και αφού τα ξέρουμε όλα τα υπόλοιπα και ενώ περιμένουμε απαντήσεις και ενώ κάθε διάψευση πια της κυβέρνησης έρχεται ως επιβεβαίωση των γεγονότων, μας έχει ξανατύχει αυτό και με άλλα θέματα. Προεκτείνοντας λοιπόν το ρεπορτάζ της Wall Street Journal, οι Financial Times αποκάλυψαν την ανθρωπογεωγραφία του επίμαχου μυστικού δείπνου, στη διάρκεια του οποίου η Guilfoyle της καρδιάς μας και του δεξιού ακροδεξιού πατριωτικού χώρου, της Ημεδαπής, φέρεται να εκτόξευσε αυτές τις απειλές, να είπε όλα αυτά που φέρεται να είπε. Και έγραφαν οι Financial Times ότι η Guilfoyle μίλησε για τη Ρουμανία με αυτούς τους όρους στις 18 Μαρτίου, κατά τη διάρκεια επίσημου δείπνου που έγινε στην πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα.
1: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 7:30.
2: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
0: Μαρινάκη. Είχε ενδιαφέρον όμως και αυτό που έγραφε και η εφημερίδα Καθημερινή στη στήλη της Θεωρείο, παρόν ήταν και ο τότε αναπληρωτής υπουργός μεταφορών, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο οποίος, σημείωνε η στήλη, σε επικοινωνία με την Καθημερινή, τόνισε ρητά πως δεν ήμουν μπροστά, δεν υπήρξε καμία απειλή προς την Ελλάδα, διαψεύδοντας το περιστατικό όπως μεταφέρθηκε. Αναρωτιέται πάντως κανείς γιατί χρειάστηκε να περάσουν τόσες μέρες μετά την κυκλοφορία αυτού του ρημαδορεπορτάζ της Wall Street Journal για να τοποθετηθούν από την πλευρά της κυβέρνησης όπως τοποθετήθηκαν τέλος πάντων και γιατί δεν το έκαναν έστω ευθύς εξ αρχής, για να πούμε κι εμείς ότι κοίτα να δεις, βγήκε ένα δημοσίευμα και οι άνθρωποι εδώ πέρα έχουν καλή πρόθεση και θέλουν να μας διαφωτίσουν. Τσου όμως, δεν συνέβη κάτι τέτοιο. Lost my mind, λοιπόν. Τι άλλο μάθαμε χθες? Επίσης μάθαμε πραγματάκια και για την interview. Καλημέρα και στην κυρία interview. Η εταιρεία δημοσκοπήσεων. Η σοβαρότατη καταγγελία που είδε το φως της δημοσιότητας ομολογουμένως ανοίγει ένα πάρα πολύ σοβαρό ερώτημα για τον τρόπο με τον οποίο γίνονται και δημοσιοποιούνται δημοσκοπήσεις. Και τώρα μένει να δούμε τι πρόκειται να επιβεβαιωθεί και τι όχι, γιατί ερευνάται η υπόθεση. Αλλά εφόσον επιβεβαιωθούν τα στοιχεία της καταγγελίας, θα έχουμε μπροστά μας ένα πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα και με θεσμικές προεκτάσεις.

Δεν ξέρω τι λέτε κι εσείς για όλα αυτά. 6-9-48-9-84-9-84 τρόπος επικοινωνίας μαζί μας. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων, να τα σκεφτείτε κι εσείς καλύτερα, να τα σκεφτώ κι εγώ πάλι καλύτερα και να επιστρέψουμε για να τα συζητήσουμε εδώ όλοι και όλες μαζί. Καλή σας ημέρα.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Μπαρδάκου. Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Σε εξέλιξη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 6 και 4 σε υπόγειο διαμέρισμα επί της οδού Ρόδου στην Αθήνα. Απομακρύνθηκαν προληπτικά οι ένικοι από τους άλλους ορόφους. Στις 11 η συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου υπό τον Πρωθυπουργό για το ενεργειακό κόστος. Στα 20 αντί 10 λεπτά το λίτρο, σύμφωνα με πληροφορίες. Η κρατική επιδότηση για το πετρέλαιο κίνησης. Στις 14 Οκτωβρίου οι ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Επίθεση στην κυβέρνηση από τα κόμματα της αντιπολίτευσης με αφορμή την παραπομπή σε ειδικό δικαστήριο του πρώην Υφυπουργού Χρήστου Τριαντόπουλου, του πρώην Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστού και άλλων τριών μη πολιτικών προσώπων για το αποκαλούμενο μπάζωμα στα Τέμπη. Αποκαλύψεις στις 10 ημέρες λειτουργίας της ψηφιακής πλατφόρμας MedWatch για εκατοντάδες οδοντίατρια που διαφήμισαν θεραπείες με Botox και κέντρα θεραπείας αδυνατίσματος χωρίς άδεια. Στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας καταγγελίες για τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργο Πατούλη. Έγκυος τραυματίστηκε αργά το βράδυ όταν παρασύρθηκε από πατίνι στην οδό Πατησίων στο ύψος της πλατείας Κολιάτσου. Εκ νέη σήμερα η προθεσμία για την έκδοση επιβεβαίωσης επιλεξιμότητας στο πρόγραμμα Ανακαινίζω. Η επιδότηση φτάνει ως τις 36.000 ευρώ. Πάνω από το 1/3 του πληθυσμού του πλανήτη εκτέθηκε σε επικίνδυνα επίπεδα το 2026 λόγω καύσωνα και δασικών πυρκαγιών σε συνδυασμό με εκκλήσεις αερίων, σύμφωνα με το Κοπέρνικο. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές συμπόρες και πιθανώς σποραδικές καταιγίδες σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 22 βαθμούς Κελσίου. 18 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Και να ολοκληρώσουμε με την πρωινή εικόνα στους δρόμους. Αυξημένη είναι η κίνηση στους κεντρικούς οδικούς άξονες της Αθήνας, με τα σημαντικότερα προβλήματα να εντοπίζονται στο Κηφισό αλλά και γύρω από το κέντρο της πρωτεύουσας. Καθυστερήσεις καταγράφονται σε αρκετά σημεία της Αθηνών Λαμίας και σε δρόμους που οδηγούν προς το κέντρο, ενώ σε τμήματα του Λεκανοπεδίου η κυκλοφορία διεξάγεται με χαμηλές ταχύτητες αυτή την ώρα. Ιδιαίτερα επιβαρημένη είναι η εικόνα στον Κηφισό, που οι οδηγοί αντιμετωπίζουν αυξημένους χρόνους μετακίνησης καθώς και στις γύρω αρτηρίες. Τέλος, δύσκολη κατάσταση τόσο στην Αττική Οδό όσο και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση κυρίες και κύριοι από τον Αθήνα 984 στις 8. Σύντομες ειδήσεις στις 8.30. Μικρόφωνο στο Γιώργο Τραπεζιώτη.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Χαρούμενη και ευτυχισμένη τεταρτούλα εύχομαι σε όλες και όλους. Τετάρτη σήμερα 30 Σεπτεμβρίου του 2026. Και εδώ ακούμε το μπουζούκι και το τουμπερλέκι. Βαγγέλης Δημακόπουλος είναι στην κονσόλα, ρυθμίζει τον ήχο. Χρήστος Κόκκινος διαλέγει τις μουσικές. Ο Πάνος Καβαδάς είναι στην παραγωγή. Γιώργος Τραπεζιώτης στο μικρόφωνο. 6-9-48-9-84-9-84 τρόπος επικοινωνίας μαζί μας. Ή μάλλον είναι ο τρόπος επικοινωνίας ο δικός μας μαζί σας. Δεν το είχα σκεφτεί αυτό. Και τα ακούνε τώρα όλα αυτά όμως. Τα ακούς εσύ, τα ακούω εγώ. Τα ακούνε όμως και κάποιοι άλλοι μαζί μας. Και λένε όλοι οι ίδιοι είναι. Και παράγεται από κάτω ένα τέρμα αντιπολιτικό υπόβαθρο, το οποίο βέβαια είναι και προϊόν της σαπίλας που έρχεται από πάνω, που παράγεται από πάνω, υπερπαράγεται. Πώς είναι τα υπερκέρδη, ε? Κάπως έτσι. Είναι υπερπαραγωγή σαπίλας, η οποία όμως είναι προϊόν συγκεκριμένων πολιτικών επιλογών, για να μην ξεχάσουμε κιόλας και πώς μας λένε, ε? Και τι συμβαίνει. Απαιτείται ιδιαίτερα μεγάλη προσοχή λοιπόν. Γιατί όπως έλεγε ο καλλιτέχνης, δυο πόρτες έχει ζωή, άνοιξα μια και μπήκα. Έτσι βρισκόμαστε τώρα στο μεγάλο σταυροδρόμι, το μη κεφαλαίο και το σίγμα κεφαλαίο. Μεγάλο σταυροδρόμι. Υπάρχει ο δρόμος του να λες όλοι οι ίδιοι είναι, κάθομαι στον καναπέ μου και ξεσπάω τα νεύρα μου στα social media και κάθομαι και απομονώνομαι περαιτέρω και πηγαίνω πιο κάτω στον πάτο που έλεγε και ο καλλιτέχνης πριν στο τραγούδι. Ή αποφασίζεις να πας μια βόλτα μαζί και εγώ, να πάμε δηλαδή όλοι μαζί μπροστά στον καθρέφτη μας, να κοιταχτούμε βαθιά μέσα στα ματάκια μας, να συνειδητοποιήσουμε λίγο σε ποιο σημείο έχουμε βρεθεί, ο καθένας και καθεμιά ξεχωριστά, αλλά τελικά όλο αυτό μπορεί να λειτουργήσει και αθρηστικά και πολλαπλασιαστικά, να δημιουργηθεί δηλαδή αυτό το μικρό σύνολο που δημιουργεί πάντα μεγαλύτερα σύνολα και παράγει καταστάσεις πολιτικές στο τέλος της μέρας. Και όλα αυτά τα λέω γιατί πάρα πολλοί ποντάρουν τον καιρό αυτό στην καλλιέργεια της απάθειας και στην καλλιέργεια αυτής της αποστασιοποίησης από την πολιτική ως διαδικασία και τζογάρουν τα τελευταία τους χαρτιά επάνω στο ενδεχόμενο της αποχής. Η συμμετοχή στις επόμενες εκλογές θα είναι αυτή που θα κρίνει πάρα πολλά. Να ψηφίσει ο καθένας και καθεμιά βέβαια αυτό το κόμμα που τον φωτίζει, την φωτίζει ο Θεός. Αλλά είναι χρέος μας να συμμετάσχουμε στην διαδικασία. Γιατί μόνο έτσι, μέσα από αυτή τη διαδικασία, αυτός είναι ο νόμος δρόμος για να υπάρξει αλλαγή στην πολιτική. Γιατί αυτό πρέπει να υπάρξει, μια αλλαγή στην πολιτική, γιατί δεν είναι κανονικό να έχουν φτάσει τα καύσιμα εκεί που έχουν φτάσει και το μόνο που έχουμε ως τώρα είναι διαβουλεύσεις και αναμονή κάποιων μέτρων οι οποίες στην καλύτερη θα λειτουργήσουν ως ασπιρίνες απέναντι στην επάρατη νόσο. Δεν είναι κανονικό πράγμα να έχει πάει το πιτόγυρο 4,20, 4,30 και κάπου σε κάποιες περιπτώσεις 4,5 ευρώ. Δεν είναι κανονικό ο καφέ στην καφετέρια να έχει πάει εκεί πέρα που έχει πάει. Δεν είναι κανονικό τα είδη πρώτης ανάγκης, γιατί θα πει κάποιος τώρα, μιλάει ο τραπεζιώτης για σουβλάκια και για καφέδες. Πολύ ωραία να πάμε λίγο μια βόλτα στο σούπερ μάρκετ, γιατί έχουμε και τους αντιδραστικούς και τις αντιδραστικές που λένε ναι, μια χαρά είναι. Κοίτα τι γίνεται έξω στους δρόμους. Τι γίνεται έξω στους δρόμους? Είναι κόσμος που είναι υποχρεωμένος να πηγαίνει στο βενζινάδικο γιατί πρέπει να πάει στη δουλειά του, γιατί πρέπει να μαζέψει τα ελάχιστα ψίχουλα, τα οποία και αυτά εξαφανίζονται όμως σε καταστάσεις πληθωρισμού και ακρίβειας. Και με το πιστόλι στον κρόταφο πάει και βάζει βενζίνη. Η καρδούλα του το ξέρει, του καθενός και της καθεμιάς. Όταν βλέπει αυτή τη σταγόνα να στάζει, σταγόνα και λέει βάλε μου 10 σταγόνες. Κάποτε λέγεις βάλε μου 10 ευρώ, τώρα λες βάλε μου 10 σταγόνες. Εκεί έχουμε φτάσει. Και οι σταγόνες της βενζίνης είναι σαν τις σταγόνες με τα δάκρυα. Το ίδιο πράγμα. Μην κοιτάτε που δεν κλαίω πολύς κόσμος δημόσια. μέσα τους οι περισσότεροι κλαίνε. Δεν μας αξίζει όλο αυτό πάντως. Αλήθεια δεν μας αξίζει. Έχουμε υποστεί ομαδικό μυθριδατισμό, γράφει η Μάρο. Καλημέρα Μάρο μου. Καλημέρα στην κυρία Φανή, καλά τα λες λέει. Καλημέρα στη Βούλα, καλημέρα στην Ξανθή, καλημέρα στη Μαρία. Νύχτα, πολύ νύχτα, γράφει η Μαρία. Μαρία μου, φίλες και φίλοι, όταν έρχεται η νύχτα, ακολουθεί το ξημέρωμα. Και είναι επίσης και το άλλο που λέει ότι δεν γίνεται να βρέχει για πάντα. Σίγουρα θα υπάρχουν και άλλες ιστορίες που μας απασχολήσουν, λέει η Δέσποινα. Καλημέρα στην Μαρία, καλημέρα στον Τάσο. Θέλω να σταθώ στο μήνυμα της Μαρίας. Η φωτορεπόρτερ Πόπι Μέλιου μας πάει σε άλλο θέμα. Το 2013 οδηγήθηκε στη Γαδά και εκεί την υποχρέωσαν να βγάλει όλα τα ρούχα της, επειδή στα εξάρχεια σημείωσε, λέει, τις πινακίδες 4 αστυνομικών. Προσέφυγε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του ανθρώπου και δικαιώθηκε στις 22/9/2026. Να έχουμε εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη, κι ας μας λένε κάποιοι να μην έχουμε. Είναι το τελευταίο καταφύγιό μας σε συνθήκες δημοκρατίας. Το πώς λειτουργεί η δικαιοσύνη και τα προβλήματα που έχει απαιτεί συγκεκριμένο πολιτικό πλαίσιο. Όχι για να την ελέγξει, για να την αφήσει να λειτουργήσει. Καλημέρα στο συνονόματο το Γιώργο, καλημέρα στο Χάρη, καλημέρα στην Σοφία, καλημέρα στην Τασούλα, καλημέρα στην Κατερίνα, καλημέρα στην Πινελόπη και στην Κική. Και πάμε να πούμε μια καλημέρα επίσης, αλλά και δυο ίσως, γιατί όχι, στον καλό μου φίλο και καλό συνάδελφο, τον άνθρωπο που εκτιμώ πάρα πολύ, διευθυντή της ναυτεμπορική.gr, τον Μιχάλη Ψήλο. Μιχάλη μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα Γιώργο, καλημέρα στους ακροατές.
0: Τετάρτη, πάμε να την καλοπιάσουμε λίγο την Τετάρτη, αλλά η επικαιρότητα δεν μας αφήνει. Τόσα πολλά αυτά που συμβαίνουν, Μιχάλη.
1: Ακριβώς, και θα έλεγα συμβαίνουν πάρα πολλά που αφορούν την καθημερινή πια επιβίωση όλων μας του κόσμου. Σήμερα, ας πούμε, για παράδειγμα, το πετρέλαιο πάλι καταγράφει ανωδική πορεία. Γιατί ο Λευκός Οίκος εξετάζει πολύ σοβαρά το ενδεχόμενο να διακόψει επίσης και τις παροχές LNG, υγροποιημένου φυσικού αερίου, στην Ευρώπη. Γιατί έχει εκλογές σε λίγες μέρες για το Κογκρέσο, ο πρόεδρος Τραμπ έχει φτάσει πάνω από 5 δολάρια το λίτρο το δίζελ στην Αμερική, αυτό που πληρώνουν οι Αμερικανοί, δηλαδή από 2,70, σχεδόν 100% πάνω από την έναρξη του πολέμου. Η βενζίνη επίσης είναι πάνω από 4 δολάρια, το γαλόνι. Πράγμα που σημαίνει ότι ο κύριος Τραμπ ψάχνει να βρει πώς θα λύσει το πρόβλημα των εκλογών, μήπως και οι Ρεπουμπλικάνοι καταφέρουν να κρατήσουν τον έλεγχο τουλάχιστον ενός από τα δύο σώματα του Κογκρέσου. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι στην Ευρώπη ήδη οι τιμές του πετρελαίου τις ζούμε όλοι, πάνω από 2 ευρώ σχεδόν σε όλες τις χώρες των 27, τη βενζίνη και το ντίζελ πολύ πιο ακριβό, και ταυτόχρονα το φυσικό αέριο στην χονδρική που λέμε, στην αγορά του Άμστερνταμ, από 27, 28, 30 ευρώ τη μεγαβατόρα πριν τον πόλεμο, ή μάλλον και πρόσφατα, από τον Μάιο-Ιούνιο, σήμερα είναι κοντά στα 80. Που σημαίνει πρακτικά ότι το φυσικό αέριο, η λιανική τιμή θα είναι πανάκριβο, και φυσικά λόγω του χρηματιστηρίου ενέργειας και το ρεύμα, το ηλεκτρικό, θα είναι επίσης πολύ πιο ακριβό, και ήδη το βλέπουμε στους λογαριασμούς. Αυτό είναι που νοιάζει τον κόσμο. Και το θέμα είναι ακριβώς τι γίνεται για όλα αυτά. Ποιος αντιδρά κανείς? Υπάρχουν μέτρα. Έχουμε Υπουργικό Συμβούλιο σήμερα που περιμένουμε τον Πρωθυπουργό να ανακοινώσει κάποια μέτρα. Φοβάμαι ότι οι μικροδιορθώσεις θα ανακοινωθούν. Εν αναμονή βέβαια και των εξελίξεων πριν από την έναρξη της περίοδου διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης. Μένει να φανούν όλα αυτά.
0: Μιχάλη μου, οι Ευρωπαίοι τι καταλαβαίνουν? Έτσι, για να πάμε τώρα τη χώρα μας να την εντάξουμε στο κομμάτι της ευρωπαϊκής οικογένειας, γιατί και πρέπει να το βλέπουμε έτσι το θέμα. Τι καταλαβαίνουμε ως Ευρωπαίοι από όλη αυτή την ιστορία και τι κάνουμε πολιτικά?
1: Καταλαβαίνουμε πραγματικά την ανυπαρξία της Ευρώπης. Όταν βγαίνει, για παράδειγμα, ο Ευρωπαίος Επίτροπος Ενέργειας, ο κ. Γιόρκενσεν, και λέει να μειωθεί η ζήτηση, δηλαδή να είναι σβηστά τα φώτα τη νύχτα στους δημόσιους χώρους, με ό,τι κινδύνους ελοχεύει για δυστυχήματα και τροχαία, και δεύτερον να μειωθεί η θέρμανση στα δημόσια κτίρια, πραγματικά όχι ασπιρίνη στα, για στηρίγμη δεν μιλάει η Ευρώπη, αλλά ούτε καν σκέφτεται τις ανάγκες των πολιτών. Δεν υπάρχει καμία μα καμία Ευρώπη, και αυτό φαίνεται από την πώς εκφράζεται με τη λαϊκή δυσαρέσκεια που εκφράζεται με, με την στήριξη των κομμάτων που ουσιαστικά είναι αντιευρωπαϊκά, ανεξάρτητα ποια πολιτική διακηρύσουν και πρεσβεύουν. Βλέπουμε την Λεπένα Σαρώνη στην Γαλλία, τετραπλασίασε τις έδρες της στη Γερουσία και πλέον αποκτά για πρώτη φορά δικαίωμα να έχει κοινοβουλευτική ομάδα στη Γαλλική Γερουσία. Βλέπουμε επίσης και στις άλλες χώρες τι γίνεται, στην Γερμανία, στην Αγγλία, παντού τέλος πάντων, σε όλη την Ευρώπη, η λαϊκή αυτή δυσαρέσκεια ουσιαστικά θα έλεγα, καλός ή κακός, κακός κατά τη γνώμη μου, διοχετεύεται προς την άκρα δεξιά.
0: Και αναρωτιέμαι τώρα, έστω με όρους πολιτικής επιβίωσης, οι ίδιοι που έχουν κάνει τις συγκεκριμένες πολιτικές επιλογές, όχι φέτος, όχι πέρυσι, σε μια σειρά ετών, είναι ακολουθία γεγονότων που μέσα έχει μας έχει οδηγήσει ως εδώ. Τι δεν καταλαβαίνουν αυτή τη στιγμή? Γιατί δεν κάνουν κάτι για να αποτρέψουν αυτή την διολίσθηση προς τα ακροδεξιά, η οποία ιστορικά μας έχει δείξει που μπορεί να οδηγήσει τελικά τα πράγματα?
1: Αυτό που κάνουν είναι ουσιαστικά να σπάζονται σε μεγάλο βαθμό την ατζέντα της άκρας δεξιάς, σε ό,τι αφορά την παράτυπη μετανάστευση, αλλά και άλλα μέτρα, που αυτό όμως ελοχεύει τον κίνδυνο όταν παίζεις στο γήπεδο της άκρας δεξιάς, ο κόσμος να προτιμάει το original από το imitation. Και νομίζω ότι ουσιαστικά δεν έχουν κανέναν άλλον τρόπο να επιβιώσουν πολιτικά οι περισσότεροι Ευρωπαίοι ηγέτες, δυστυχώς αν το πω αυτό, από τον πόλεμο. Υπάρχει μια τρομακτική πλέον καλλιέργεια θυμών, κινδύνων κλπ. Ότι επίκειται μεγάλος πόλεμος στην Ευρώπη, θα επιτεθεί η Ρωσία στην Ισπανία, στην Ιταλία, στη Γαλλία. Το έγραψε προχθές μια ισπανική εφημερίδα, η El Mundo, επικαλούμενη μάλιστα άγνωστες, ανώνυμες πηγές του Υπουργείου Άμυνας της Λιθουανίας, παρακαλώ, ότι οι Ρώσοι έχουν στείλει στη Μεσόγειο σκάφη του λεγόμενου Σκιώδου Στόλου, που είναι εξοπλισμένα με ντρόουν και θα επιτεθούν στη Γαλλία, στην Ιταλία και στην Ισπανία. Γιατί όχι στην Ελλάδα, θα έλεγα εγώ. Γελία πράγματα, πραγματικά γελία πράγματα. Νομίζουν ότι αν φοβήσουν τον κόσμο, εγώ αυτό εκεί το βλέπω, θα επιβιώσουν πολιτικά. Άρα λοιπόν θα έχουμε μια προσπάθεια ουσιαστικά να αλλάξουν συζήτηση και ο κόσμος αντί να συζητάει την τσέπη του, την ακρίβεια, την ενέργεια, το ραφί στα σούπερ μάρκετ, να συζητάει αν θα έχουμε πόλεμο με τη Ρωσία. Αυτή είναι δυστυχώς η πολιτική που ακολουθούν από τον πρόεδρο Μακρόν, από τον καγκελάριο Μέρτς, ο οποίος ήδη στον παρόδο τελεί ουσιαστικά υπό απομάκρυνση,
0: Τα
1: καταστροφικά,
0: ναι,
1: αποτελέσματα του κόμματός του σε τρεις κρατηδιακές εκλογές, και ήδη μάλιστα, και είναι θα έλεγα περίεργο, αλλά να το πούμε στους ακροατές, ο διάδοχος του, υποψήφιος διάδοχος του, ο πρωθυπουργός της Βόρειας Δυνανίας Βεστφαλίας, ο κύριος Βίστ, Χέντρικ Βίστ, ας κρατήσουν το όνομα, τι έκανε? Έκανε την πρώτη επίσημη επίσκεψή του που στο εξωτερικό, στην Τουρκία. Πήγε χτες και προχτές τον Ερντογάν να του ζητήσει στήριξη με ανταλλάγματα φυσικά. Γιατί στο κρατήδιό του, στη Βόρεια Ρινανία Βεσφαλία, υπάρχουν πάρα πολλοί Τούρκοι μετανάστες ή τουρκικές καταγωγές Γερμανοί, οι οποίοι ψηφίζουν και έχουν εκλογές τον Απρίλιο σε αυτό το κρατήδι, για να το στηρίξουν, να το στηρίξει ο Ερντογάν με ανταλλάγματα, επιμένω, γιατί αν γίνει καγκελάριος τελικά ο Βίς, νομίζω ότι οι σχέσεις του με τον Ερντογάν και την Τουρκία θα είναι πολύ πιο ισχυρές σε σχέση με την Ελλάδα ενδεχομένως.
0: Καλό είναι να βλέπουμε τα πράγματα λοιπόν και λίγο πιο πέρα από το εδώ και το τώρα, έτσι λίγο πιο προοπτικά, και να, τέλος πάντων, να τοποθετούμαστε και ως χώρα, ως το σχεδιασμό μας να βάζουμε σε ένα άλλο επίπεδο. Πολύ φοβάμαι ότι είναι αρκετά κοντόθερο σε σχέση με τα πολύ μεγάλα γεγονότα που τρέχουν, όχι μόνο σε αυτό που αναφέρεις, αλλά και σε σχέση με τον πόλεμο που συνεχίζεται στην Ουκρανία και κυρίως, κατά την άποψή μου, σε όλες αυτές τις εξελίξεις στην περιοχή της Ευρασίας. Δεν ξέρω, Μιχάλη, προβληματισμός.
1: Πάνω σε αυτό,
0: βεβαίως, ό,τι θες.
1: Πάνω σε αυτό μόνο, ότι καταφέραμε, σαν σε εισαγωγικά Ελλάδα, να προκαλέσουμε και μεγάλη πολιτική κρίση στη Ρουμανία, με αφορμή τα γνωστά δημοσιεύματα της Wall Street Journal, αλλά και την Financial Times, που είναι πολύ πιο συγκεκριμένο, για την παρέμβαση της πρέσβυρας, δεν ξέρω αν αυτό είναι αλήθεια, πάντως αυτό γράφουν τα δημοσιεύματα, της Αμερικανίδας πρέσβυρας στην Ελλάδα, της κυρίας Γκίλφοϊλ. Ήδη η Ρουμανία έχει πολιτική κρίση, προσπαθεί να βρει πρωθυπουργό για τρίτη φορά.
0: Σήμερα είναι κρίσιμη μέρα για τους Ρουμάνους, να το πούμε
1: είναι
0: αυτό.
1: Είναι κρίσιμη ακριβώς μέρα για τους Ρουμάνους. Πρέπει η Βουλή να υπάρξει μια πλειοψηφία. Δεν το βλέπουν να υπάρξει πλειοψηφία για τον υποψήφιο, τον λογόχο πρωθυπουργό που όρισε ο πρόεδρος της χώρας. Άρα λοιπόν θα πάει ξανά η Ρουμανία σε εκλογές και αυτή η κρίση θα έλεγα είναι προβληματική, γιατί βάζει σε δυσχέρεια και την λειτουργία ουσιαστικά του λεγόμενου κάθετου διαδρόμου, μεταφοράς δηλαδή αμερικανικού αερίου, φυσικού αερίου προς την Βουλγαρία, την Ρουμανία σε πρώτη φάση και ενδεχομένως και σε άλλες βαλκανικές χώρες, καθώς οι Ρουμάνοι, πολλοί Ρουμάνοι λένε ότι έχουμε αρκετό φυσικό αέριο στις ακτές της Κωνσταντζά και της Μαύρης Θάλασσας, δεν χρειάζεται να πάρουμε το αμερικανικό LNG, και φαίνεται λοιπόν ότι η αμερικανική παρέμβαση για την αγορά αμερικανικού LNG στη Ρουμανία έχει προκαλέσει πολιτική κρίση εκεί.
0: Να πούμε ότι οι ενεργειακές κινήσεις της Ρουμανίας είναι έτοιμες να ξεκινήσουν τώρα, το 2027, έτσι, και γι' αυτό
1: ακριβώς
0: η κυρία Γκίλφοϊλ έτσι έσπευσε, η Αμερική δηλαδή, η Ουάσιγκτον έσπευσε να διευθετήσει τα πράγματα. Έτσι,
1: και μιας και μιλάμε και για την πολιτική διάσταση, στις εκλογές όποτε και αν γίνουν, ήδη το κόμμα της άκρας δεξιάς στη Ρουμανία προηγείται σε όλες τις δημοσκοπήσεις.
0: Μάλιστα. Μιχάλη Ψήλο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση.
1: Καλή σας μέρα και καλή δύναμη.
0: Καλημέρα, καλημέρα.

Είδες λοιπόν πως έχουν τα πράγματα. Καλημέρα θέλω να στείλω διπλή, τριπλή, τετραπλή καλημέρα στη φίλη την Πινελόπη που γράφει καλημέρα τραπ μας. Επίσης λέει κανονικό δεν είναι να είσαι 15 μέρες σε ράντζο στο διάδρομο του Αττικού. Αναφέρεται στο Αττικό νοσοκομείο. Εύχομαι Πινελόπη μου όλα περαστικά πάρα πολύ γρήγορα. Καλή δύναμη. Καλημέρα στον Θεοδόση, καλημέρα και στον Γιώργο.

Με τούτα και με εκείνα φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής, του σημερινού Mind the Trap. Έτσι, κλείνοντας, να πούμε ότι νεφώσεις με τοπικές βροχές, συμπόρες και πιθανόν σποραδικές καταιγίδες περιμένουμε σήμερα στην Αθήνα. Αλλά μην μου τρομάξετε, δεν μιλάμε για τίποτα φοβερό και τρομερό. Θερμοκρασία θα κυμανθεί εκεί από 12 έως 22 βαθμούς Κελσίου. 18 δείχνει αυτή τη στιγμή το θερμόμετρο εδώ στο Γκάζι, στην καρδιά της Αθήνας. Ακολουθούν η Αθήνα Κορλίνα με τον Γιάννη Παπαγεωργίου για το πρωινό μαγκαζίνο εδώ στον Αθήνα 984, οπότε εσείς θα παραμείνετε στη ραδιοφωνική μας παρέα, στο σταθμό μας. Να ευχαριστήσω τον Βαγγέλη Δημακόπουλο που ρύθμισε τον ήχο, τον Χρήστο Κόκκινο που διάλεξε τις μουσικές, τον Πάνο Καβαδά που επιμελήθηκε την παραγωγή. Στο μικρόφωνο ήταν Γιώργος Τραπεζιώτης. Mind the Trap, τέλος για σήμερα. Ραντεβού πάλι αύριο λίγο μετά τις 7 το πρωί. Μέχρι τότε, το νου σας.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 8.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Πρωίου 11 στην Ερμούπολη της Σύρου ή βρείτε τον στα social.
3: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.
4: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
5: Καλημέρα σε όλες και όλους. Είναι Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου του 2026. Ακούτε την Ελεύθερη Κυκλοφορία, το πρωινό αναλυτικό μαγκαζίνο του Αθήνα 984. Για την επόμενη ώρα κοντά σας, εδώ στα μικρόφωνα του σταθμού.
6: Πού είσαι, κάπου στον γκάζι.
5: Ο Γιάννης Βαγιοργίου και Αθηνά Κορλίρα, με τον Βαγγέλη Δημακόπουλο στη ρύθμιση του ήχου, τον Πάνο Καβαδά στη μουσιογραφική επιμέλεια και τον Γιώργο Παπάζογλου στην αρχισυνταξία. Όσοι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να το κάνετε τηλεφωνικό στο 213-09-09-100. Εκεί θα σας απαντήσει η Ειρήνη Αρκουμάνη. Να μας στείλετε μήνυμα στο Viber στον αριθμό 6948-984-984 ή να μας στείλετε mail στο 984-papaki-gmail.com. Σβήσε τα φώτα, να πλένεσαι μία φορά τη μέρα αν έχεις ηλεκτρικό θερμοσύφωνα.
6: Διαβάζεις τα μέτρα του 2020 που ανακοινώθηκαν εκ
5: νέου. Τα ίδια είναι.
6: Και εφόσον. Αλλά
5: θα σβήνουν τα φώτα στα δημόσια κτίρια, θα παίρνουμε τη συγκοινωνία και έχει τα αυτοκίνητα.
6: Καλά, αυτό ξέρω.
5: Θα πλένουμε με το νυχτερινό ρεύμα στο γρήγορο πρόγραμμα στους χαμηλούς βαθμούς.
6: Έχεις βάλει και δικά σου μέτρα καινούργια από ό,τι λέω πάνω.
5: Γιατί? Εξοικονόμηση ενέργειας, δεν είπαν.
6: Σε κάθε περίπτωση και... έχω να στο κάνω χειρότερο, αλλά πες μου ό,τι θέλεις.
5: Οι βόρειοι κοινότητες πάλι τσακώνονται.
6: Οι βόρειοι κοινότητες.
5: Θυμάσαι μια σειρά που βλέπαμε, παιδιά.
6: Φυσικά. Τι βλέπεις, εσύ την προλάβεις. Εγώ ούτε καν. Την έχω από το
5: YouTube. Ήσουν βρέφος, ναι.
6: Τέλος πάντων. Πρέπει να πει ο Patrick Swayze.
5: Ναι.
6: Λοιπόν, αφού ενημερώσαμε τον κόσμο για τα βασικά, να σου συμπληρώσω και να στο κάνω ακόμα χειρότερο. Δεν ανησυχούμε τόσο πολύ ότι δεν θα έχουμε επάρκεια στην προμήθεια ενέργειας. Όχι ότι δεν υπάρχει ανησυχία, αλλά δεν ανησυχούμε τόσο πολύ. Ανησυχούμε όμως τόσο πολύ και παραπάνω για τις τιμές που θα κοστίζει η ενέργεια το χειμώνα. Και αυτό υπόθηκε χθες στην άτυπη, ας πούμε, σύνοδο των υπουργών, αλλά και σε αυτά που καταγράφουν οι τεχνικές ομάδες, τεχνικά κλιμάκια, αυτός ο όρος, στην Κομισιόν. Και τα πράγματα είναι εξαιρετικά δύσκολα αυτό το χειμώνα, γιατί υπάρχουν πιέσεις από πολλές και διαφορετικές πλευρές. Αλλά το...
5: Δεν θα τα λύσει ο Τραμπ όλα.
6: Το κακό, μας ακούει και κανένας, το κακό είναι ότι τα έχει προκαλέσει αυτός. Και δεν είμαι καθόλου βέβαιος ότι τα έχει προκαλέσει χωρίς να το θέλει. Είναι πολιτική που ακολουθεί από τότε που ανέλαβε στο πώς θα λειτουργήσουν. Είτε του γυρνάει μπούμεραγκ είτε όχι, νομίζω ότι είναι σκεμμένη πολιτική. Αλλά το ότι νομίζω εγώ δεν έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Να σου πω ότι χθες πατήσαμε το τελευταίο κλικ για να πάρουμε τα λεφτά από το Ταμείο Ανάκαμψης, κάτι παραπάνω από 6 δις. Και θα ήταν μια πάρα πολύ ωραία συζήτηση, εάν δεν είχαμε εκλογές και δεν έβριζε ο ένας τον άλλον με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, να δούμε, πέρα του γεγονότος ποιοι πήραν έργα και ποιοι δεν πήραν, υπάρχει μια σειρά έργων που είπαμε πριν από 5-6 χρόνια ότι αυτά θέλουμε να προλάβουμε να τα κάνουμε, και αυτά τα έργα δεν πρόλαβαν να γίνουν στο συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Αυτά τα θέματα είναι να λύσουν. Μπορεί να γίνουν ή έχουν μπει στο προγραμματισμό για μετά, αλλά το γιατί μέσα σε πολύ γρήγορα ή πολύ στενά χρονικά διαστήματα δεν μπορεί να λειτουργήσουμε και εμείς πιο γρήγορα είναι ένα ζήτημα. Και επίσης, επειδή καταλαβαίνω ότι θα ξεκινήσουμε σε λίγο τα θέματα μας από τον Τριαντόπουλο, να θυμίσω ότι και για αυτόν τον άνθρωπο έχουμε 2026, έτσι. Το αν θα παραπεμφθεί κάποιος, δεν θα παραπεμφθεί και πώς θα γίνει η δίκη, είμαστε ήδη 3-4 χρόνια μετά.
5: Να, βέβαια.
6: Να καταλαβαίνουμε δηλαδή το πόσο γρήγορα κινούμαστε ή όχι. Και το καλό θα ήταν μερικά πράγματα να γίνονται πιο γρήγορα. Λέω εγώ τώρα.
5: Ωραία τα λες.
6: Ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια, αλλά πάμε να πούμε πρώτα απ' όλα να σας πούμε ότι η Αθηνά Κορλίδα και Γιάννης Παπαγεωργίου ελεύθερη κυκλοφορία μέσα στον αέρα. Τις ειδήσεις σας μεταφέρουμε από τον 984 κάθε πρωί από τις 8 μέχρι τις 9. Πάμε να τις συνοψίσουμε.
5: Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε 6 και 4 το πρωί σε υπόγειο διαμέρισμα επί της οδού Ρόδου στο κέντρο της πόλης. Στο σημείο επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 4 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Καθώς το διαμέρισμα βρίσκεται στο υπόγειο πολυκατοικίας, πραγματοποιείται προληπτική απομάκρυνση των ενίκων από τους υπόλοιπους ορόφους.
6: Και μια και είμαστε στο αστυνομικό δελτίο, να σας πούμε ότι τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε πριν τα μεσάνυχτα στην Πατησίων, στο ύψος της Κολιάτσου. Μια έγκυος γυναίκα στην προσπάθεια της να διασχίσει το δρόμο πεζή βρέθηκε στο οδόστρωμα όταν άτομο νεαρής ηλικίας που οδηγούσε πατίνι ηλεκτρικό την παρέσυρε με αποτέλεσμα να τραυματιστεί. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΠ την παρέλαβε, τη μετέφερε στο νοσοκομείο ΚΑΤ, φέρει ελαφρά τραύμα.
5: Τα ποσά της επιδότησης για τα καύσιμα κίνησης που θα ισχύσουν κατά το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου αναμένεται να ανακοινώσει σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου στις 11 το πρωί. Στα 20 αντί 10 λεπτά το λίτρο, σύμφωνα με πληροφορίες, η κρατική επιδότηση για το πετρέλαιο κίνησης. Στις 14 Οκτωβρίου θα ανακοινωθούν τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης.
6: Συνάγερμος και στην Ευρωπαϊκή Ένωση εν ώψη ενός ιδιαίτερα απαιτητικού χειμώνα και στο πεδίο κόστους θέρμανσης και κίνησης, με τις αρμόδιες αρχές να αναζητούν λύσεις. Οι διαφορετικές ανάγκες των κρατών μελών έχουν οδηγήσει στη διαμόρφωση διαφορετικών προσεγγίσεων. Στο βόρειο στρατόπεδο, με βασικούς εκπροσώπους Γερμανία, Ολλανδία και τις σκανδιναβικές χώρες, κυριαρχεί η αντίθεση σε οριζόντια μέτρα στήριξης. Στην άλλη πλευρά, Γαλλία, Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία αλλά και οι χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης στάσσονται υπέρ οριζόντιων μέτρων. Οι Υπουργοί Ενέργειας συναντήθηκαν στο Δουβλίνο με στόχο να αναζητήσουν κοινό τόπο για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και παράλληλα να περιορίσουν τις έντονες πληθωριστικές πιέσεις. Ο Επίτροπος Ενέργειας Dan Jorgensen περιέγραψε την κατάσταση ως σοβαρή, επισημένοντας το ύψος του πρόσθετου ενεργειακού κόστους. Έχουμε ξεπεράσει τα 100 δισεκατομμύρια ευρώ σε επιπλέον δαπάνες για την ενέργεια φέτος, χωρίς να πάρουμε ούτε ένα παραπάνω μόριο φυσικού αερίου ή πετρελαίου, δήλωσε χαρακτηριστικά. Την ίδια ώρα, το ενδεχόμενο απαγόρευση των εξαγωγών αμερικανικού ντίζελ δημιουργεί ακόμη έναν παράγοντα βεβαιότητας για την ενεργειακή επάρκεια. Μια τέτοια εξέλιξη εκτιμάται ότι θα μπορούσε να ασκήσει νέα ανωδική τάση στις τιμές στην Αγγλία και στη συνέχεια στο ράφι, καθώς οι εισαγωγές των Ηνωμένων Πολιτειών αντιστοιχούν στο 50% των εισαγωγών ντίζελ.
5: Επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης με αφορμή την παραπομπή σε ειδικό δικαστήριο του πρώην Υφυπουργού Χρήστου Τριαντόπουλου, του πρώην Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστού και τριών ακόμη μη πολιτικών προσώπων για τα αποκαλούμενο μπάζωμα στα Τέμπη με τους 57 νεκρούς. Την ικανοποίησή τους εξέφρασαν οι συγγενείς των θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας. Εξακολουθεί σήμερα η κυβέρνηση να θεωρεί ότι η κοινοβουλευτική διαδικασία και η παραπομπή στη δικαστική διερεύνηση ήταν περιττή, αντιγερωτάται το ΠΑΣΟΚ. Αχτίδα φωτός χαρακτήρισε ο Αλέξης Τσίπρας στην παραπομπή Τριαντόπουλου, ζητώντας ταυτόχρονα την παρέτηση του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη, ο οποίος το προηγούμενο διάστημα δήλωνε ότι όσοι μιλούν για μπάζωμα είναι για τα μπάζα. Προηγήθηκε η δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου, ο οποίος τόνισε ότι η κυβέρνηση σέβεται απολύτως τη δικαιοσύνη, δεν πρόκειται για απόφαση αλλά για ένα ενδιάμεσο στάδιο και μέχρι τότε υπάρχει το τεκμήριο της αθότητας.
6: Με την πρόταση της εισαγγελέως επί των ετοιμάτων που υπέβαλε στο δικαστήριο η οικογένεια του βοηθού μηχανοδηγού της επιβατικής αμαστοστοιχίας Νικολάου Ναλμπάντη, ολοκληρώθηκε η χθεσινή συνεδρίαση στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Η εισαγγελέας πρότεινε να απορριφθεί το αίτημα να κληθούν ως μάρτυρες οι κύριοι Γεωργιάδης και Μαρκόπουλος, ενώ επιφυλάχθηκε επί του αιτήματος για διενέργεια εργαστηριακής πραγματογνωμοσύνης στη συσκευή του υπηρεσιακού κινητού τηλεφώνου του Νικολάου Ναλμπάντη. Οι καταθέσεις συγγενών συνεχίζονται σήμερα.
5: Αποκαλυπτικά στοιχεία παρουσιάστηκαν 10 μέρες λειτουργίας της ψηφιακής πλατφόρμας MedWatch. Μεταξύ άλλων εντοπίστηκαν 119 οδοντιατρία, τα οποία διαφήμιζαν θεραπείες με μπότοξ, υαλουρονικό οξύ και μεσοθεραπεία. Εντοπίστηκαν 911 περιπτώσεις όπου διαφημίζονταν ενέσιμες αγωγές και θεραπείες αδυνατίσματος σε χώρους χωρίς σχετική άδεια. Στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας διαβίβασε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης όλες τις καταγγελίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας για τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργο Πατούλη, τονίζοντας ότι θεσμικά όλοι ελεγχόμαστε. λόγος που το κάνω δεν είναι φυσικά γιατί θέτω υπό αμφισβήτηση την εντυμότητα του κυρίου Πατούλη. Είναι πολύ καλός μου φίλος, αλλά θεσμικά όλοι πρέπει να ελεγχθούμε, είπε χαρακτηριστικά. Σκοπτικό το σχόλιο του Πασόκ. Μόλις λίγες μέρες πριν ο Υπουργός Υγείας τον υπερασπιζόταν δημόσια με εκφράσεις όπως γούστο και καπέλο του, αν θέλει να είναι στην αναγεννητική ιατρική, και εξαπέλυσε επιθέσεις σε δημοσιογράφους για ανθρωποφαγία. Στο μεταξύ, εντείνονται και οι έλεγχοι στους χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας μετά το σφράγισμα ιδιωτικής κλινικής στη Θεσσαλονίκη. Η υπόθεση έχει ήδη οδηγήσει σε εισαγγελική παρέμβαση, ενώ στο επίκεντρο βρίσκονται πλέον καταγγελίες ασθενών και συγγενών, οι συνθήκες νοσηλείας, η επάρκεια του προσωπικού, αλλά και ο τρόπος συνταγογράφησης και χορήγησης φαρμάκων.
7: Στο μικροσκόπιο της δικαιοσύνης θα βρεθούν 6 συσκευές κινητής τηλεφωνίας, ένα σκληρός δίσκος και ένα USB μετά την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου που αποφάσισε το δικαστικό συμβούλιο στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Χθες τον ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση κατέθεσε νοσηλεύτρια που εργαζόταν στο ιατρείο, αποκαλύπτοντας ότι αρχικά ο τραγουδιστής ήταν καλά, ωστόσο στη συνέχεια η εικόνα του άλλαξε.
5: Διαρροή υγρών αποβλήτων από εγκαταστάσεις εταιρείας στη Μεταμόρφωση, τα οποία κατέληγαν στον Κυφισό ποταμό, εντόπισαν οι αρχές. Για την υπόθεση συνελήφθη ένας 55χρονος υπεύθυνος για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων των εγκαταστάσεων, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση νομοθεσίας περιβαλλοντικής προστασίας.
7: Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για συμμετοχή στο πρόγραμμα Ανακαινίζω, μέσω του οποίου δίνεται κρατική ενίσχυση για την ανακαίνιση κατοικιών, συμπεριλαμβανομένων και ακινήτων που παραμένουν κλειστά.
5: Ασφαλιστικά μέτρα που αφορούν στην επίδειξη εγγράφων προκειμένου οι κάτοικοι να αξιολογήσουν τι πήγε τόσο λάθος, σε τι κατάσταση είναι τα κτίρια και σε πόσο χρόνο θα μπορέσει να επανεκκινήσει με ασφάλεια ο Μετροπόντικας, κατέθεσε η κίνηση πρωτοβουλία πολιτών Κυψέλης, νέα κινητοποίηση των κατοίκων το Σάββατο που μας έρχεται.
7: Στη διεθνή επικαιρότητα, ισχυρές εκρήξεις σημειώθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες στο Κίεβο, σύμφωνα με το Reuters, καθώς οι ρωσικές αεροπορικές επιδρομές στην Ουκρανική πρωτεύουσα συνεχίζονται. Ο δήμαρχος Βιτάλι Κλίτσκο αναφέρθηκε μέσω Telegram σε πυρκαγιές σε κτίρια στις συνοικίες Ζιατοσίνσκι, Ομπολόνσκι και Χολοσίφσκι, χωρίς να κάνει λόγο για θύματα μέχρι στιγμής.
5: Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, προειδοποίησε ότι υπάρχουν ενδείξεις ότι οι εχθροί του Ισραήλ ενδέχεται να διαπράξουν επιθέσεις στη χώρα του πριν από τις βουλευτικές εκλογές του Οκτωβρίου. Ο Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάλτς απείλησε από την πλευρά του ότι θα πλήξει τους ηγέτες της Παλαιστινιακής Χαμάς που βρίσκονται εκτός της λωρίδας της Γάζας.
7: Ενίσχυση της υποψηφιότητάς της κατέγραψε η Ρεμπέκα Γκρίνσμαν από την Κώστα Ρίκα στην τέταρτη άτυπη ψηφοφορία του Συμβουλίου Ασφαλείας για την επιλογή του επόμενου Γενικού Γραμματέα του ΙΕ, συγκεντρώνοντας 10 ψήφους ενθάρρυνσης, 3 αποθάρρυνσης και 2 χωρίς έκφραση γνώμης. Η Γκρίνσμαν ενίσχυσε έτσι την πρωτιά που είχε κατακτήσει στον προηγούμενο γύρο, όταν και είχε λάβει 9 θετικές και 5 αρνητικές ψήφους.
5: Απέτυχαν οι προσπάθειες σχηματισμού νέας κυβέρνησης στη Σουηδία, καθώς η ηγέτης των σοσιαλδημοκρατών, Μανταλένα Άντερσον, ανακοίνωσε ότι δεν κατάφερε να εξασφαλίσει αρκετή υποστήριξη παρά το γεγονός ότι ο κεντροαριστερός συνασπισμός κέρδισε με οριακή πλειοψηφία τις πρόσφατες εκλογές. Ο πρόεδρος του Σουηδικού Κοινοβουλίου δήλωσε ότι θα συναντηθεί σήμερα κατηδίαν με τους αρχηγούς κάθε κόμματος, προκειμένου να ανακοινώσει ποιος θα λάβει την επόμενη διερευνητική εντολή.
7: Αλλεπάλληλα κύματα καύσωνα και γιγαντιές δασικές πυρκαγιές σε συνδυασμό με εκκλήσεις αερίων που οφείλονται σε ανθρώπινες δραστηριότητες εξέθεσαν φέτος πάνω από το 1/3 του παγκόσμιου πληθυσμού σε επικίνδυνα υψηλά επίπεδα μόλυνσης από όζων στην επιφάνεια της γης. Αυτό αποκαλύπτει η έκθεση που δίνει στην δημοσιότητα, έδωσε στην δημοσιότητα η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Κοπέρνικους.
5: Και κλείνουμε με την πρόγνωση του καιρού. Νεφώσεις με τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς σποραδικές καταιγίδες προβλέπονται σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει τους 22 βαθμούς Κελσίου.
7: Κάπως έτσι καταγράφουμε ως στιγμής την επικαιρότητα, τη συνοψίζουμε μάλιστα. Μάλλον πάμε να πιάσουμε μερικά από τα θέματα της ένα προς ένα.
5: Και ξεκινάμε το κυβερνητικό ρεπορτάζ. Είναι στην αλλαγή της τηλεφωνικής γραμμής ο Απόστολος Χονδρόπουλος. Σήμερα στις 11 έχουμε το Υπουργικό Συμβούλιο. Εκεί αναμένεται να ανακοινώσει η κυβέρνηση τα μέτρα για τα καύσιμα με ορίζοντα 15 ημερών. Και μάλιστα υπήρχαν και σχόλια από πλευράς κυβέρνησης και για την υπόθεση Τριαντόπουλου. Απόστολε.
8: Καλημέρα Αθηνά Γιάννη, καλημέρα σε όλους και όλους. Έχουμε σε 11 λοιπόν συνεδριάζει το Υπουργικό Συμβούλιο. Είναι σαφής η προσπάθεια επιδίωξη μέσα σε ένα περιβάλλον που θα λέει κανείς δεν είναι εύκολο για την κυβέρνηση, και λόγω ακρίβειας και λόγω όλης αυτής της συζήτησης που έχει προηγηθεί περί αλαζονίας, τις άστοχες δηλώσεις που έχουν υπάρξει από στελέχη μέσα από το κυβερνό κόμμα. Βεβαίως σε όλα αυτά το γεγονός ότι υποστήθεται και η δικαστική εξέλιξη σε σχέση με τον κύριο Τριαντόπουλο, μέσα σε όλο αυτό το κλίμα λοιπόν θα επιχειρηθεί και από τον Πρωθυπουργό μια προσπάθεια να έχει στο προσκήνιο η θετική ατζέντα της κυβέρνησης. Είναι το πρώτο βήμα η ανακοίνωση της παράτασης των 15 ημερών στην επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης. Πιθανότατα στα 20 λεπτά να φτάσει η επιδότηση μαζί με τα διελυθεία. Είναι το πρώτο βήμα βεβαίως, γιατί θα ακολουθήσουν, γνωρίζουμε, στις 14 Οκτωβρίου και οι ανακοινώσεις σε σχέση με το πετρέλαιο θέρμανσης. Επίσης θα παρουσιαστεί στο Υπουργικό Συμβούλιο το νομοσχέδιο για την ενίσχυση του εισοδήματος και την πρόθεση της αποταμίευσης από το Οικονομικό Επιτελείο. Ουσιαστικά δρομολογείται και η υλοποίηση των εξαγγελίων της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Έχουμε το στίγμα της της μεταρρυθμιστικής δυναμικής από το Ταμείο Ανάκαμψης που θέλησε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός να δώσει και χθες με την παρουσία του στην Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης, εκεί όπου υπευλήθηκε τα τελικά αιτήματα πληρωμής της χώρας. Με τον κύριο Μητσοτάκη να εκπέμπει ένα μήνυμα πως οι ωφελημένοι του Ταμείου Ανάκαμψης είναι όλοι οι πολίτες που βλέπουν ότι τελικά δεν χάθηκε ούτε ένα ευρώ. Αναμένεται αυτά τα αιτήματα να οδηγήσουν στην εξαμίευση περίπου 7 δισεκατομμύρια, 6,75 δισεκατομμυρίων ευρώ, εκ των οποίων 4,4 δισεκατομμύρια με τη μορφή επιχορηγήσεων. Και βέβαια εκεί που θα δοθεί έμφαση κατά πάσα πιθανότητα και σήμερα από τον Πρωθυπουργό, γιατί το θέμα είναι και στην ατζέντα του Υπουργικού Συμβουλίου, στην σημερινή του εισήγηση είναι το αποτύπωμα που το κοινωνικό που υπάρχει από την αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου, με την έννοια ότι βελτιώνουν την καθημερινότητα τα έργα που έχουν γίνει, όπως η αναβάθμιση δημόσιων νοσοκομείων, κέντρων υγείας, οι νέες υπηρεσίες του gov.gr και μια σειρά από άλλες παρεμβάσεις που έχουν γίνει μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης. Σήμερα θα έχουμε στη συνεδρίαση και ενημέρωση από την ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών για τον ετήσιο προγραμματισμό των προσλήψεων στο δημόσιο τομέα για το 2027. Το νέο πλαίσιο ρυθμίσεων για την πρόσβαση ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αναμένεται ο κ. Μητσοτάκης, αυτό τουλάχιστον αυτή η αίσθηση υπάρχει, ότι μέσα από τη σημερινή του τοποθέτηση θα στείλει και ένα μήνυμα για τις παραφωνίες, θα έλεγα, που έχουν υπάρξει στο εσωτερικό του κυβερνώντος κόμματος το τελευταίο διάστημα. Δηλώσεις οι οποίες έτσι σε σημαντικό βαθμό αποδίδονται από την κυβέρνηση στο γεγονός ότι υπάρχουν κάποιες υπερβολές στην προσπάθεια στελεχών να αντικρούσουν την ισοπεδωτική, σύμφωνα με το μέγαρο Μαξίμου, κριτική που ασκεί η αντιπολίτευση, και εκεί έχουν ακουστεί έτσι δηλώσεις που δημιούργησαν εντυπώσεις αρνητικές και στην κοινωνία. Ένα στίγμα θα έλεγα ότι έδωσε χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κλωτική του συνέντευξη, λέγοντας ότι παίζει μεγάλο ρόλο το ύφος, πολύ περισσότερο όταν είναι κάποιος στην κυβέρνηση, γιατί μπορεί να έχεις πει, όπως είπε, χαρακτηριστικά 5-10 σημαντικά επιτεύγματα που έχει κάνει η κυβέρνηση, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάς ότι αυτοί στους οποίους απευθύνεσαι συνεχίζουν και βιώνουν προβλήματα. Άρα πρέπει να προσέχουμε το ύφος μας, και όταν ξεφεύγει κάτι ως ύφος, ότι περνάμε σούπερ και ότι περνάμε τέλεια, τότε αδικείται και η ίδια μας πολιτική, όπως είπε χαρακτηριστικά. Τέλος όλα αυτά βεβαίως με φόντο την δικαστική εξέλιξη, την παραπομπή του κ. Τριαντόπουλου.
5: Θα μας τα πει και αναλυτικά σε πολύ λίγο η Μίνα Μουστάκα, που ήδη σε ακούει.
8: Ακριβώς η αντίδραση του μεγάλου Μαξίμου σε αυτή την εξέλιξη θα έλεγε κανείς ότι εκδηλώνει σε δύο επίπεδα. Από τη μία εκφράζει την απόλυτη εμπιστοσύνη της κυβέρνησης στην δικαιοσύνη, κυβερνητικές πηγές και συνέχεια ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έσπευσαν να το επισημάνουν αυτό, λέγοντας βεβαίως επίσης ότι δεν πρόκειται για απόφαση αλλά για ένα ενδιάμεσο στάδιο και ότι υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας, και βεβαίως ότι το δικαστήριο θα δώσει τις τελικές απαντήσεις. Σε καθαρά πολιτικό επίπεδο όμως έχουμε, θα λέει κανείς, από την αρχή μια προσπάθεια να βγει στην αντεπίθεση, θα έλεγε κανείς, η κυβέρνηση απέναντι στην αντιπολίτευση, ειδικά απέναντι στο ΠΑΣΟΚ μέσα και από την ανακοίνωση του κυβερνητικού εκπροσώπου. Καταλόγησε την αντιπολίτευση και ειδικά στο ΠΑΣΟΚ, όπως είπε, ότι δεν έβαλα μυαλό μετά την περίοδο που βιαστικά χαρακτήριζαν ως υποδίκους βουλευτές της Νέα Δημοκρατία για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠ, και οι οποίοι λίγες εβδομάδες αργότερα δικαιώθηκαν, ότι όσο και αν προσπαθούν σύμφωνα πάντα με τον κύριο Μαρινάκη να κάνουν έναν επικίνδυνο συμψηφισμό στην αντιπολίτευση, οι παραλήψεις για τις οποίες παραπέμπεται ο Χρήστος Θεοδόπουλος δεν έχουν καμία σχέση με όλα όσα διακινούσαν πριν 1,5 χρόνο προσπαθώντας να εκμεταλλευτούν πολιτικά ένα τραγικό δυστύχημα, και ότι χαρακτηριστικά διαρωτήθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, εκτός από τα χαμένα βαγόνια, έκαναν λόγο για μπάζωμα με σκοπό τη συγκάλυψη ενός παράνομου φορτίου γεμάτο ξυλόλιο, τι σχέση έχουν όλα αυτά με τα ψεύδη που διέσπηραν, και αυτό τα ψεύδη που διέσπηραν, συγγνώμη, με τη σημερινή εξέλιξη. Να πούμε ολοκλήρωση ότι ο κ. Θεοδόπουλος μετά την εξέλιξη αυτή γνωστοποίησε ότι δεν θα είναι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές στην Μαγνησία. Βεβαίως θα συνεχίσει μέχρι την ολοκλήρωση, όπως ανέφερε και ο ίδιος, της τρέχουσας κοινοβουλευτικής αιτίας.
7: Απόστολες, ευχαριστούμε. Υπάρχει και προφανώς απάντηση από την αντιπολίτευση, σχολιασμός στο συγκεκριμένο θέμα από την αντιπολίτευση. Αλλά πριν από αυτό, να δούμε ποιο είναι το συγκεκριμένο θέμα. Δηλαδή, στείνεται ένα ειδικό δικαστήριο. Καλημέρα, Μίνα Μουστάκα. Υπάρχει χρονοδιάγραμμα και για ποιο ακριβώς κατηγορητήριο. Καλημέρα.
9: Καλημέρα και από μένα. Το Δικαστικό Συμβούλιο λοιπόν του Αρείου Πάγου χθες εξέδωσε το βούλευμά του για την υπόθεση αυτή της αλλίωσης του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος. Το αδίκημα είναι ένα και μοναδικό και δεν θα μπορούσε να ήταν διαφορετικό, καθώς από την αρχή η Βουλή είχε δώσει άδεια για την άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος του πρώην Υπουργού Χρήστου Τριαντόπουλου μόνο για το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος. Μαζί με τον Χρήστο Τριαντόπουλο να πούμε ότι στο εδόλιο του ειδικού δικαστηρίου παραπέμπονται και 4 ακόμα μη πολιτικά πρόσωπα, ο τότε Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός και 3 ακόμη κατηγορούμενοι, οι οποίοι φέρονται να είναι Κώστας Αγοραστός και 3 ακόμη κατηγορούμενοι, οι οποίοι φέρονται να είχαν συγκεκριμένο ρόλο

0: λειτουργούς που υπηρετούσαν μέχρι την ημέρα που ασκήθηκε η ποινική δίωξη σε βάρος του Χρήστου Τριαντόπουλου. Από αυτήν την δεξαμενή λοιπόν των ανωτάτων δικαστών θα προκύψει η σύνθεση του έκτου ειδικού δικαστηρίου στα χρονικά της μεταπολίτευσης και θα είναι 13 συντακτικά μέλη, 7 από τον Άριο Πάγο και 6 από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Μεταξύ τώρα των αρεοπαγητών, ο αρχαιότερος εξ αυτών είναι εκείνος που θα έχει την προεδρία, θα είναι ο πρόεδρος του ειδικού δικαστηρίου. Σύμφωνα με όσα, με την εμπειρία παλαιότερων περιπτώσεων που είχαν με οδηγηθεί σε ειδικό δικαστήριο, εκτιμάται ως πιθανός χρόνος προσδιορισμού της δίκης αυτής, είτε στο τέλος του χρόνου, δηλαδή μέσα στο Δεκέμβριο, είτε τους πρώτους μήνες του 2020. Να σας πω τέλος ότι σε αυτήν την υπόθεση έχουν δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη κατηγορίας από το στάδιο της κυρίας ανάκρισης συγγενείς θυμάτων, οι οποίοι θα είναι παρόντες και κατά τη διάρκεια της δίκης. Βεβαίως αναμένεται από την άλλη πλευρά, το έχουμε δει αυτό και σε ποινικά ακροατήρια, να εκφράζονται, να διατυπώνονται αντιρρήσεις για την παράσταση υποστήριξης κατηγορίας και λόγω της φύσης του αδικήματος από την υπεράσπιση, αλλά αυτό είναι μια απόφαση η οποία ανοίξει την αποκλειστική αρμοδιότητα των μελών του ειδικού δικαστηρίου.
1: Μίνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Μήπως ο τρελός λέει όλη την αλήθεια? Λούπα, της Εύης Κολιαδήμα, σε σκηνοθεσία Αλέξανδρου Λιακόπουλου. Δεύτερος χρόνος παραστάσεων στο Θέατρο Καλλιρόης, κάθε Τετάρτη στις 9 και 4 για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Προπόληση, ticketservices.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου. Λούπα, γιατί η αγάπη θεραπεύει.
3: Αθήνα 984.

0: Μένουμε λίγο στο θέμα της παραπομπής Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο για την υπόθεση των Τεμπών. Είχαμε αντίδραση έντονη, θα έλεγα, από το Πασόκ. Η Κατερίνα Παπαβασιλείου είναι μαζί μας. Καλημέρα, Κατερίνα.
1: Καλημέρα, Αθηναγιάννη, κυρίες και κύριοι. Το Πασόκ, λοιπόν, επιστρέφει τα πειρά στον κυβερνητικό εκπρόσωπο στον απόϊχο της παραπομπής Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο για την υπόθεση των Τεμπών. Αναφερθήκατε εκτενώς νωρίτερα με τον Απόστολο Χονδρόπουλο. Σπέβδει να υπενθυμίσει Χαριλάου Τρικούπη ότι η δικαστική εξέλιξη έρχεται σε συνέχεια της πρότασης της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος για σύσταση προανακριτικής επιτροπής στη βάση της δικογραφίας που είχε σταλεί στη Βουλή. Με έναν γνώμονα, όπως επισημαίνει η αξιωματική αντιπολίτευση, να ανοίξει ο δρόμος της έρευνας από τον φυσικό δικαστή, γιατί η λογοδοσία είναι θεμελιώδης υποχρέωση απέναντι στους πολίτες. Παράλληλα, το Πασόκ υπενθυμίζει ότι τότε η Νέα Δημοκρατία επιχειρηματολογούσε πως δεν προκύπτουν ποινικές ενδείξεις του κ. Τριαντόπουλου από τα στοιχεία της δικογραφίας. Ψήφισε το αίτημα του Πασόκ και εν συνεχεία μεθόδευσε, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει Χαριλάου Τρικούπη, εκμεταλλευόμενη την πλειοψηφία της fast track διαδικασίας, με αποτέλεσμα η Επιτροπή να μην ολοκληρώσει την προκαταρκτική εξέταση. Εξακολουθεί σήμερα η κυβέρνηση να θεωρεί ότι η κοινοβουλευτική διαδικασία και η παραπομπή στη δικαστική διερεύνηση ήταν περιττή, διερωτάται το Πασόκ, απαντώντας στον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο οποίος εγκαλεί την αξιωματική αντιπολίτευση ότι επιχείρησε να εργαλειοποιήσει πολιτικά τη συγκεκριμένη υπόθεση. Το Πασόκ υπενθυμίζει παλαιότερες δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών και, ανεβάζοντας τους τόνους, αναρωτιέται με υπαινικτική διάθεση

0: εσύ ποιος είναι για τα μπάζα σήμερα, κάνοντας λόγο για χοντροκομμένη προσπάθεια του Υπουργού Δικαιοσύνης του κ. Γιώργου Φλωρίδη να επηρεάσει, όπως αναφέρει, τη δικαιοσύνη. Παράλληλα εγκαλεί την κυβέρνηση, στην οποία καταλογίζει προσπάθεια εξαπάτησης των πολιτών, με την πρόταση για αναθεώρηση του άρθρου 86, θυμίζω, περί ευθύνης υπουργών, με την οποία, όπως επισημαίνει ο εκπρόσωπος του κόμματος, ο κ. Τσουκαλάς, η κοινοβουλευτική πλειοψηφία διατηρεί την άσκηση ποινικής δίωξης στη Βουλή. Σταματήστε να περιφέρετε την αναξιοπιστία σας και την αλαζονία της κυβέρνησης. Λίγη ταπεινότητα δεν βλάπτει, το χαρακτηριστικό σχόλιο του εκπροσώπου τύπου του ΠΑΣΟΚ, του κ. Τσουκαλά. Και να σας πω, ολοκληρώνοντας, ως προς το μεγάλο θέμα του τελευταίου διαστήματος, αναφέρομαι στο ενεργειακό, το οποίο παραμένει πολύ ψηλά στην επικαιρότητα. Ο κ. Ανδρουλάκης επιμένει στην πρόταση, την οποία επανέλαβε και χθες σε συνέντευξη του στο Μέγκα, ότι τα υπερέσοδα του ΦΠΑ μπορούν να μειώσουν τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι έχει κόψει δεσμούς με την κοινωνία. Επεσήμανε ότι η πολιτική αλλαγή δεν σημαίνει πολιτική επιστροφή στο χθες. Και κάλεσε τους πολίτες να δώσουν θετική ψήφο στο ΠΑΣΟΚ για το πρόγραμμά του, το πολιτικό του προσωπικό, για την πολιτική του αυτονομία από συμφέροντα, διότι χωρίς εξαρτήσεις, όπως είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, μπορείς να υλοποιήσεις αυτά που λες.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα. Είπαμε στην αρχή του δελτίου για την υπόθεση της παράσυσης Αιγίου στην Πατησίων. Υπάρχει και ένα θέμα της διαρροής υγρών αποβλήτων σε εγκαταστάσεις στη μεταμόρφωση, εγκαταστάσεις εταιρείας. Μας τα συνοψίζει σε ένα λεπτό ο Δημήτρης Πέρος. Καλημέρα και σε εσένα, Δημήτρη.
2: Καλημέρα, παιδιά. Λίγο μετά τις 11.30 χθες το βράδυ, Πατησίων, στο ύψος της Παραλιατίας Κολιάτσου, ένα ηλεκτρικό πατίνι παρέσυρε μια γυναίκα, η οποία προσπαθούσε να περάσει, να διασχίσει τον δρόμο. Έγκυος η γυναίκα. Στο σημείο σου σε αστυνομία και το ΕΚΑΒ, στο κάτι άτυχη γυναίκα, ευτυχώς ελαφρά τραυματισμένη. Συνελήφθη ο αναβάτης του πατινιού. Προκύπτει το γνωστό με την ασφάλεια όσων οδηγούν τέτοιου είδους οχήματα. Πρέπει να πούμε ότι συνελήφθη ο αναβάτης, ο οδηγός του πατινιού. Τώρα στη μεταμόρφωση, άλλη μια περίπτωση με βιομηχανικά απόβλητα στον Κηφισό. Αστυνομική μαζί με στελέχη της αντίστοιχης διεύθυνσης της περιφέρειας περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής έκαναν έλεγχο σε εγκαταστάσεις επιχείρησης κυροβέματος στη δεκταμενή που είχαν για τα βιομηχανικά απόβλητα δίπλα στις όχθες του ποταμού. Διαπιστώθηκε ότι είχε διαρροή.
3: Το δεύτερο περιστατικό μέσα σε μία εβδομάδα.
2: Ακριβώς. Φαίνεται βέβαια εδώ να μην είναι μια σκεμμένη απόρριψη αποβλήτων, όπως είχαμε την προηγούμενη φορά πριν μια εβδομάδα στο Εγάλεο με το βιτιοφόρο. Συνελήφθη ο 55χρονος υπεύθυνος για το περιβάλλοντος της επιχείρησης. Έγιναν και σχετικές εκεί μετρήσεις από τους αρμόδιους υπαλλήλους και επισημαίνεται από την αστυνομία ότι τέτοιου είδους έλεγχοι θα συνεχιστούν, διότι το πρόβλημα με το Κηφισό φαίνεται δουλειά να είναι μεγάλο.
3: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δημήτρη. Τίτλοι ειδήσεων με τη Δέσποινα Μπαρδάκο και επιστρέφουμε.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Σήμερα η ανακοίνωση των μέτρων για τα καύσιμα κίνησης εν μέσω του ράλι ανόδου των τιμών. Κατά πληροφορίες, η κρατική επιδότηση για το πετρέλαιο κίνησης θα ανέβει στα 20 από 10 λεπτά ανά λίτρο. Στις 11 συνεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου υπό τον Πρωθυπουργό. Επίθεση στην κυβέρνηση από τα κόμματα της αντιπολίτευσης με αφορμή την παραπομπή σε ειδικό δικαστήριο του πρώην Υφυπουργού Χρήστου Τριαντόπουλου, του πρώην Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστού και άλλων τριών μη πολιτικών προσώπων για το αποκαλούμενο «μπάζωμα στα ντέρμπι». Αποκαλύψεις στις 10 ημέρες λειτουργίας της ψηφιακής πλατφόρμας MedWatch. 911 οι αναφορές για Botox, άλλες ενέσιμες πράξεις και θεραπείες αδυνατίσματος που βρίσκονται υπό έλεγχο. Στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας καταγγελίες για τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργο Πατούλη. Υπό έλεγχο η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 6 και 4 το πρωί σε υπόγειο διαμέρισμα επί της οδού Ρόδου στην πλατεία Αμερικής. Απομακρύνθηκαν προληπτικά οι ένικοι από τους άλλους ορόφους. Έγκυος τραυματίστηκε αργά το βράδυ όταν παρασύρθηκε από ηλεκτρικό πατίνι στην οδό Πατησίων στο ύψος της πλατείας Κολιάτσου. Εκ νέου σήμερα η προθεσμία για την έκδοση βεβαίωσης επιλεξιμότητας στο πρόγραμμα Ανακαινίζω. Η επιδότηση φτάνει ως τις 36.000 ευρώ. Τρεις άνθρωποι ανάμεσα τους ένα παιδί έχασαν τη ζωή τους και άλλοι τουλάχιστον 7 τραυματίστηκαν στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας στο Κίεβο και στην περιφέρειά της στις πρώτες πρωινές ώρες από αεροπορική επιδρομή ένοπλων δυνάμεων της Ρωσίας. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές, συμπόρες και πιθανώς σποραδικές καταιγίδες σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 22 βαθμούς Κελσίου. 18 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ, στον Γκάζι. Να συνδεθούμε τώρα με το ράδιο ταξί και την Τασούλα Εμμανουηλίδη για την κίνηση στους δρόμους. Καλή σας μέρα.
3: Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές από το ράδιο ταξί Ελλάς 210-6457-000. Αυξημένη κίνηση έχουμε αυτή την ώρα στη λεωφόρο Αθηνών στο ύψος του Χαϊδαρίου στην κατεύθυνση προς Ασπρόπυργο, στο λιμάνι του Πειραιά και στους γύρω δρόμους, στη λεωφόρο Κηφισού από το ύψος της λεωφόρου Αθηνών έως τη μεταμόρφωση άνοδο και κάθοδο, καθώς και στην Αττική οδό στο ύψος μεταμόρφωσης, στο Σύνταγμα και στους γύρω δρόμους, στη λεωφόρο Μεσογείων στο ύψος του Χολιαργού στην κάθοδο, στη λεωφόρο Βασιλείος Κωνσταντίνου στην άνοδο και τέλος στη λεωφόρο Κηφισίας από το ύψος του Αμαρουσίου έως την Αλεξάνδρας άνοδο και κάθοδο. Σε όλο το λεκανοπέδιο στη διάθεσή σας στο ράδιο ταξί Ελλάς για τις μετακινήσεις σας.
2: Σας ευχαριστούμε. Καλή σας μέρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, από τον Αθήνα 984 στις 9. Τίτλοι ειδήσεων στις 9.30. Συνέχεια με τους Γιάννη Παπαγεωργίου και Αθήνα Κορλίδα.

0: Ας κάνουμε μία κουβέντα για την οικονομία.
1: Και όχι του χρόνου. Της ενέργειας.
0: Της ενέργειας κυρίως. Και όχι μόνον. Και άλλων. Και του πληθωρισμού, άμα θες. Και να μας βοηθήσει στην κουβέντα που θα κάνουμε ο ομότιμος καθηγητής οικονομικών στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, ο κ. Παναγιώτης Πετράκης. Καλή σας ημέρα, κύριε καθηγητά.
2: Καλημέρα σας, Σοκράτες μας. Πολλά βάλατε.
0: Πολλά βάλαμε. Ας ξεκινήσουμε με τα ενεργειακά.
1: Να το ξεκινήσουμε λίγο διαφορετικά. Προφανώς όλοι ασχολιόμαστε με τις τιμές της ενέργειας και το πώς αυξάνονται και πώς δημιουργούνται πληθωριστικές πιέσεις. Έχω την αίσθηση, και εδώ θέλουμε τα φώτα σας, ότι αρχίζει να καλλιεργείται ένα σκηνικό που μπορεί αφενός με να απειλήσει με συνθήκες στασιμοπληθωρισμού πληθωρισμού όλους μας, δηλαδή με συνθήκες που σιγά σιγά θα μειώνουμε την κατανάλωση, θα έχουμε σταθερά αυξημένες τιμές, θα υπάρχει πίεση στην ανεργία, κάτι που έχουμε πάρα πολλές δεκαετίες σε τέτοιο βάθος να το αισθανθούμε. Είναι υπαρκτή αυτή η απειλή ή είναι η ιδέα μας και μετά από τον Τραμπ θα αλλάξουν όλοι.
2: Κάνετε πολύ, πολύ καλή περιγραφή της πραγματικότητας.
0: Μπράβο Γιάννη.
2: Η απάντηση
1: καήκαμε δηλαδή.
2: Η απάντηση μου είναι ναι. Κοιτάξτε, το έχουμε πει από καιρό ότι μπήκαμε σε μια νέα φάση εδώ και 1,5 μήνα μετά από αυτή τη νέα άνοδο των τιμών και την έλευση βεβαίως των χαμηλότερων θερμοκρασιών, οι οποίες αυξάνουν τη ζήτηση, όπου η μείωση της κατανάλωσης, η οποία έχει επιτευχθεί στον κόσμο και στη χώρα μας, δεν είναι αρκετή για να συγκρατήσει τις τιμές. Έχουν σταθεροποιηθεί σε ένα ύψος εκεί γύρω στα 110-105 δολάρια το Brent. Αυτό είναι θέμα, και το χειρότερο και το δυσκολότερο από όλα είναι ότι η εκτίμηση αυτή συνοδεύει τουλάχιστον τις εκτιμήσεις της δικές μας μέχρι όλο το 27 και αρχές 28 ίσως βλέπουμε μια βελτίωση, εάν δεν χειροτερεύσει η κατάσταση, έτσι. Αν μείνει αυτή η κατάσταση ως έχει, που σημαίνει ότι είμαστε σε ένα καλό σενάριο αν είναι δυνατόν, αυτό θα σημαίνει ότι οι αρνητικές επιπτώσεις θα διαρκέσουν σημαντικά και ο πληθωρισμός θα ανέβει. Εντάξει, μην φανταστείτε ότι οδεύουμε σε μια πληθωριστική καταστροφή, αλλά εκεί που εκτιμούσαμε για το όλο το χρόνο ένα 3,6-3,7, τώρα μιλάμε για 4. Το ίδιο ισχύει και για την Ευρώπη, δηλαδή ο μέσος όρος στην Ευρώπη πιθανόν θα περάσει και το 3. Πάντοτε στην Ελλάδα, τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια, υπάρχει κάπως ένα μεγαλύτερο τσίπημα και βεβαίως στα χαμηλότερα εισοδήματα ακόμα μεγαλύτερο. Αυτή είναι η πραγματικότητα και εγώ έχω εκφράσει πολλές φορές το φόβο μου ότι οι αμερικανικές εκλογές μπορεί να απασφαλίσουν τον Τραμπ, δηλαδή όταν δεν θα έχει τίποτα πια άλλο να φοβηθεί από ό,τι αντιλαμβανόμαστε θα υποστεί τις συνέπειες των πράξεών τους αυτές, από εκεί πέρα τι θα κάνει, θα οξύνει τις αντιθέσεις. Εξάλλου να πούμε και κάτι άλλο έτσι λίγο πιο μακροπρόθεσμο, και η οικονομία των Ηνωμένων Πολιτειών βρίσκεται μπροστά σε σοβαρά θέματα που έχουν να κάνουν με την αύξηση του πληθωρισμού, το πρώτο και σημαντικότερο με τη μείωση κατανάλωσης, ακόμα και τη μείωση, έχουμε και μείωση απασχόλησης, αλλά έχουμε το οποίο είναι πάνω απ' όλα την άνοδο του κόστους δανεισμού τους. Φανταστείτε ότι για ένα χρόνο πλέον οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν ένα 3 εκατομμύρια για εξυπηρέτηση του χρέους τους, για εξυπηρέτηση του χρέους τους, όχι για νέα ελλείμματα. Άρα είμαστε σε μια κατάσταση όπου είναι πολύ λογικό να αναμένουμε να ανέβει το κόστος, άρα και η κίνδυνη για την παγκόσμια οικονομία, διότι τι συμβαίνει, διαπιστώνουμε τις τελευταίες μέρες ότι πέφτει και ο χρυσός, πέφτουν και μετοχές, πέφτουν και τα ομόλογα, δηλαδή με λίγα λόγια δεν υπάρχουν πια εναλλακτικές επενδύσεις για τους ανθρώπους, και αυτό είναι πολύ δύσκολο, πολύ κακό σημάδι για την οικονομία. Από την άλλη μεριά και η οικονομία του Ιράν βρίσκεται σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Και αυτά θα μπορούσε να πει κανείς ότι συνδυαζόμενα μπορεί να τους οδηγήσουν σε κάποιες μορφής
1: συμβιβασμό,
2: αλλά μπορεί να τους οδηγήσουν ακριβώς και στο αντίθετο συμπέρασμα, ότι πάμε μέχρι τέλος και όποιος αντέξει. Αντιλαμβάνεται λοιπόν κανείς ότι είναι πολύ δύσκολο να κάνει περαιτέρω πιο λεπτομερείς εκτιμήσεις από αυτές που ήδη έχουμε συζητήσει. Δύσκολος λοιπόν χειμώνας. Θα επιδοτήσει η κυβέρνηση, είναι προφανές τι θα ακούσουμε και σήμερα και αύριο και στις 14.
0: Και να δούμε και η Ευρώπη αν θα έχει κάποια απόφαση για ριζάντια μέτρα.
2: Όχι, το θεωρούμε δεδομένο. Δεν καταλαβαίνω. Είμαστε στη φάση όπου θεωρείται πλέον δεδομένη η λήψη οριζοντίων όταν κάνεις επιδότηση στη Δεζίνη, οριζόντιο μέτρο είναι. Αλλά να σας πω και το νέο. Περνάμε σε έλλειμμα. Το 27 πλέον, νομίζω ότι η τελευταία ένεση που μπορεί να γίνει προς τον κόσμο είναι αυτές οι επιδοτήσεις που θα ακουστούν σήμερα και στις 14. Και από εκεί και πέρα αρχίζει το έλλειμμα. Αρχίζει να μετράμε έλλειμμα, δημοσιονομικό έλλειμμα. Εκτός αν γίνουν ανακατατάξεις, δηλαδή να πάρθουν κάποια μέτρα πίσω, να δοθούν κάποιες άλλες επιδοτήσεις, μπορούν να γίνουν πράγματα. Και ούτε και το έλλειμμα είναι η καταστροφή του αιώνα, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, μην αρχίσει να βγαίνει ο καθένας τώρα και να λέει δώστε και αυτό, δώστε και γίνω γι' άλλο.
1: Όχι, έχουμε εκλογές, τι λέτε τώρα.
2: Μπράβο. Θα λέμε δώστε. Αλλά θα λέμε και τι σημαίνει στον κόσμο. Σημαίνει έλλειμμα, σημαίνει κόβουμε εκείνη τη δαπάνη. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Δεν είναι δυνατόν να πιστεύουμε ότι υπάρχει μια συνεχής ροή κεφαλαίων χωρίς κόστος. Αυτή είναι η πραγματικότητά μας.
0: Μας περιγράψατε την πραγματικότητα. Δεν είμαστε πολύ ευχαριστημένοι βέβαια. Μπορείς να φταίτε εσείς. Γι' αυτό και ας ευχαριστήσουμε πολύ για τη συνομιλία που είχαμε. Ο κ. Παναγιώτης Πετράκης, ομότιμος καθηγητής οικονομικών στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Διαφημίσεις και επιστρέφω.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
1: Ραντάρ. Με τον Δημήτρη Κουκλουμπέρη από Δευτέρα έως Πέμπτη 11 με 12 το πρωί. Πολιτική, οικονομία, κοινωνία, κόσμος. Συνεντεύξεις, σχόλια, ανάλυση, παρασκήνιο. Πρωταγωνιστές της επικαιρότητας και άνθρωποι της καθημερινότητας. Το ραντάρ του Αθήνα 984 ανοιχνεύει την είδηση, καταγράφει τα γεγονότα και παίρνει θέσεις στις εξελίξεις. Με ψυχραιμία και σεβασμό στην αντίθετη άποψη.
0: Ο σταθμός της πόλης αλλάζει πρόσωπο.
2: Αθήνα 984.

0: Ξαναπάμε στο αστυνομικό ρεπορτάζ. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον αστυνομικό μας συντάκτο Δημήτρη Πέρο, καθώς έχουμε ένα τροχαίο με μαθητή, αν δεν κάνω λάθος. Δημήτρη.
1: Ναι, στα Σιπόλια, παιδιά, στην εδώ αρνητού. Γιοταχή παρέσυρε ένα παιδί, όλα έχουν την ίδια μαθητή, πήγαινε στο σχολείο. Έχει τραυματιστεί το παιδί, στο σημείο ασθενοφόρο και η τροχέα. Κυκλοφοριακό πρόβλημα και στο σημείο. Μένει να δούμε, παιδιά, σε ποια κατάσταση είναι το παιδί. Έχει τραυματιστεί, αυτή είναι η πρώτη ενημέρωση που έχουμε. Και από το ΕΚΑΒ να έχουμε μια ενημέρωση αν είναι σοβαρά ή κάτι ελαφριά. Ας ελπίσουμε ότι θα είναι κάτι σοβαρό.
0: Αν έχουμε κάτι νεότερο, διακόπτης στη ροή του προγράμματος, να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Υπάρχουν δύο διαπιστώσεις. Η μία είναι ότι είναι άλλο αυτό να καταλαβαίνεις τι συμβαίνει, γιατί όλοι καταλαβαίναμε τι συμβαίνει, αλλά να έχεις και ένα εργαλείο να το καταγράφει, εξού και το MedWatch. Είναι και μια δεύτερη διαπίστωση ότι με το που άρχισε να λειτουργεί και ανακοινώθηκε, αμέσως παράνομες ή τέλος πάντων μη νόμιμες, περίπου το ίδιο σημαίνει, διαφημίσεις κατέβηκαν από διαδίκτυο και όχι μόνο. Έλενα Μπρέγιαν, καλημέρα.
3: Καλημέρα. Από 141 διαφημίσεις, Γιάννη, στις 10 Σεπτεμβρίου, 28 Σεπτεμβρίου είχαν περιοριστεί μόλις σε 13. Δηλαδή μιλάμε για μία μείωση 91%. Έτσι. Παρουσίασε λοιπόν χθες ο Υπουργός Υγείας τα ευρήματα του MedWatch, αυτού του ψηφιακού εργαλείου τεχνητής νοημοσύνης. Μάλιστα προανήγγειλε διάταξη για επίσπευση των ελέγχων από τους ιατρικούς συλλόγους. Να υπενθυμίσουμε ότι σήμερα λειτουργεί αυτό το ψηφιακό εργαλείο σε Αθήνα, Πειραιά και Θεσσαλονίκη, θα επεκταθεί σε ολόκληρη τη χώρα. Η σάρωση λοιπόν του MedWatch εντόπισε 119 οδοντιατρία όπου διενεργούσαν θεραπείες μυαλουρονικό οξύ, μεσοθεραπείες.
0: Ωραία είναι αυτό, πας για το δάτο.
4: Ναι. Πάω για απονεύρωση και μου κάνουν μυαλουρονικό.
0: Εντάξει, το πρόσωπο.
4: Δεν μου το έχει πει ποτέ η οδοντιατρός μου.
3: Και βοτουλινική τοξίνη τύπου Α, γνωστή βέβαια για τους περισσότερους ως Botox ή Dysport.
4: Οι οδοντίατροι κάνουν τα Botox.
3: Οι οδοντίατροι κάνουν και τα Botox, κάποιοι οδοντίατροι. Κάποιοι.
0: Αυτοί που δεν θα έπρεπε, ναι.
3: Αυτοί που δεν θα έπρεπε, πολύ σωστά. Είχαμε 911...
4: Υπάρχουν οδοντίατροι που θα έπρεπε να κάνουν Botox.
0: Όχι ρε παιδί μου, ενώ δεν πρέπει, δεν είναι στη...
4: Συγγνώμη που ρωτάω, ως άσχετος με το άθλημα ρωτάω, αλλά είναι και πολύ σχετική για να έχει 91% μείωση στις διαφημίσεις, δηλαδή κάποιοι πήγαιναν.
3: Βεβαίως κάποιοι πήγαιναν, γι' αυτό και αυτά λειτουργούσαν και ανθούσαν όλα αυτά τα χρόνια. Είχαμε 468 κόκκινα ιατρία με μη γιατρούς που διαφήμιζαν ωστόσο ιατρικές πράξεις, 16 περιπτώσεις χορήγησης συνταγών χωρίς εξέταση και 231 ευρήματα, 135 ιατρία και 29 κλινικές όπου χορηγούνταν βλαστοκύτταρα χωρίς έγκριση του ΕΟΦ. Για αισθητικούς και δολόγους τα βλαστοκύτταρα.
0: Και βέβαια μεγάλο θέμα που άνοιξε με την υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη, το να μπορέσουν να ελεγχθούν και όλες οι κλινικές, με αφορμή βεβαίως και το κλείσιμο αυτής της κλινικής στη Θεσσαλονίκη, έχουν ανοίξει και άλλες υποθέσεις με καταγγελίες οι οποίες χρονολογούνται και πολύ πριν από την υπόθεση Μαζωνάκη.
3: Πολύ σωστά. Αυτή η κλινική, αναφέρεται στην κλινική στη Θεσσαλονίκη, σφραγίστηκε να σας πω χθες, διότι αυτή λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς την απαιτούμενη άδεια. Πραγματοποιούνταν εκεί χημειοθεραπείες Αθηνά, αλλά πέρα από αυτό δίνανε και εξετάσεις και συνταγογραφούσαν φάρμακα σε ασθενείς οι οποίοι δεν είχαν διαπιστωθεί κακοήθεια.
0: Και από ό,τι κατάλαβα, ο συγκεκριμένος ιδιοκτήτης έχει και άλλες κλινικές που ελέγχονται σε διάφορες περιοχές.
3: Σε διάφορες περιοχές. Βέβαια, υπάρχουν καταγγελίες και για τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών σχετικά με τις εταιρείες ευεξίας που συνδέονται με τον ίδιο. Mm-hmm. Το είπε χτες ο κύριος Γεωργιάδης ότι ήδη έχει αποστείλει στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας αυτές τις καταγγελίες, με τον κύριο Πατούλη βεβαίως να δηλώνει ότι ο ίδιος ζήτησε από τον Υπουργό Υγείας πλήρη και σε βάθος έλεγχο διερεύνηση για να δοθούν οριστικές απαντήσεις και να σταματήσει η ανθρωποφαγία και η διασπορά ψευδών ειδήσεων. 70% των ιατρικών συλλόγων έχει χαρτογραφήσει το ψηφιακό αυτό εργαλείο, το MedWatch, Αθήνα, Πειραιά, Θεσσαλονίκη, τις επόμενες μέρες και σε ολόκληρη τη χώρα όπου υπάρχουν ιατρικοί σύλλογοι, και κυρίως να δοθούν και τα μητρώα των ιατρών για ελέγχους, οι οποίοι, να σας πω κλείνοντας, θα διευρυνθούν και σε οδοντιάτρους, φυσικοθεραπευτές, διαιτολόγους και ψυχολόγους.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Έλενα, για το πολύ αναλυτικό ρεπορτάζ. Η Έλενα Μπρέγενη, και πάμε στο Ισίδωρο Ρούσο. Ναι, και θα ξεκινήσω από αυτή την υπόθεση που βγήκε χθες με επεισόδιο βίας στο πρώτο νηπιαγωγείο Ανοριοσίων. Καλή σου μέρα, Ισίδωρε.
5: Καλημέρα, καλημέρα και από μένα. Όλα ξεκίνησαν λοιπόν το πρωί της Δευτέρα στο πρώτο νηπιαγωγείο Ανολιοσίων. Η διευθύντρια του σχολείου καταγράφεται σε βίντεο να απευθύνεται με ιδιαίτερα έντονο ύφος σε μαθητές, σε μικρούς μαθητές, με αφορμή, όπως η ίδια αναφέρει, κάποιες ζημιές που είχαν προκαλέσει το χώρο του σχολείου. Το βίντεο προκάλεσε αντιδράσεις, ακολούθησε μια ένταση με γονείς. Η εκπαιδευτικός καταγγέλει στη συνέχεια ότι δέχτηκε επίθεση μέσα στη σχολική μονάδα και υπέβαλε μήνυση. Συνελήφθη μία μητέρα για απειλή και εξύβριση, ενώ ο πατέρας αναζητείται στο πλαίσιο του αυτόφορου. Ο εκπαιδευτικός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με πληροφορίες να κάνουν λόγο για κάταγμα στη μύτη και κρανιοκεφαλικές κακώσεις. Έχει διαταχθεί ΕΔΕ για τη συμπεριφορά της εκπαιδευτικού. Αποφασίστηκε και η μετακίνησή της από το συγκεκριμένο νηπιαγωγείο.
0: Ένα νηπιαγωγείο που είχε καταβάσει παιδάκια Ρωμά, από ό,τι καταλαβαίνουμε.
5: Ναι.
0: Τώρα πάμε και στο άλλο μεγάλο θέμα. Μπήκανε στο πανεπιστήμιο και δεν εγγράφηκαν. Τι συμβαίνει?
5: Λοιπόν, είναι ένα φαινόμενο που φαίνεται να παίρνει διαστάσεις φέτος. Είναι φοιτητές που πέρασαν πανελλαδικές και εξασφάλισαν μια θέση στο πανεπιστήμιο, αλλά τελικά δεν πήγαν να εγγραφούν. Χαρακτηριστικά είναι τα στοιχεία από το Πανεπιστήμιο Πατρών, όπου από τους επιτυχώντες 372 δεν ολοκλήρωσαν τελικά την εγγραφή τους.
4: Από τους μάλιστα... πόσους έχουμε εικόνα?
5: Περίπου 1500 είναι αυτοί που μπήκαν φέτος στη...
0: Δεν είναι μικρός ο αριθμός.
4: Το 1 στους 5 ή...
0: Κάπως έτσι.
4: Κάπου εκεί είναι ποσοστό τώρα.
5: Αυτό που προκαλεί εντύπωση είναι ότι αυτό δεν αφορά μόνο τμήματα χαμηλής ζήτησης. 9 επιτυχώντες στην ιατρική της Πάτρας δεν εγγράφηκαν, και μη εγγραφές καταγράφηκαν επίσης σε δημοφιλή πολυτεχνικά τμήματα, όπως των μηχανολόγων και των ηλεκτρολόγων μηχανικών. Σύμφωνα με το Πρίταν, οι βασικοί παράγοντες είναι οι οικονομικές δυσκολίες των οικογενειών, το υψηλό κόστος της στέγασης και των μετακινήσεων. Και βέβαια το πρόβλημα δεν περιορίζεται στην Πάτρα. Στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνα σχεδόν 200 πρωτοετής δεν έκαναν την εγγραφή τους. Και το ζήτημα είναι αν αυτοί έχουν αποφασίσει να μην σπουδάσουν, να εγκαταλείψουν τις σπουδές τους, ή απλά
0: να σπουδάσουν κάτι πιο κοντά στο σπίτι τους. Καταλαβαίνω εγώ. Γιατί ένα παιδί που έχει κάνει όλη αυτή την προσπάθεια και μπει στην ιατρική, δεν νομίζω ότι είναι ένα παιδί που δεν θέλει να σπουδάσει.
5: Όπως λέει ο Πρίτανης του Πανεπιστημίου Πατρών, προσφέρονται περίπου 70.000 θέσεις στη τριτοβάθμια εκπαίδευση, ενώ η ΣΑΚΤΕ είναι περίπου 60.000. Έχουμε δηλαδή και κενές θέσεις ούτως ή άλλως. Και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του, οι νέοι φοιτητές μπορεί να περιοριστούν σε πολύ μικρότερα νούμερα τα επόμενα χρόνια. Οπότε το ζήτημα είναι πόσο μπορούν να ανταποκριθούν τελικά οι γονείς στα έξοδα των σπουδών των παιδιών τους, αν είναι και ένα θέμα, σε διαφορετική
0: βέβαια,
5: πόλη.
0: Αυτό είναι και ένα θέμα βέβαια όταν συμπληρώνονται τα μηχανογραφικά, να υπάρχει μια συνεννόηση μεταξύ παιδιών και γονιών για το αν μπορούν να καλύψουν πιθανά να είναι το παιδί τους σε μια άλλη πόλη. Αλλά αυτό είναι πολύ μεγάλη συζήτηση. Έχει πάντως και αυτό το ενδιαφέρον της. Ισίδωρε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Και να πάμε στα αθλητικά μας. Τι κάτι θες να πεις? Τι θες?
0: Για τον Ολυμπιακό, ότι πήγε καλά.
2: Το είδες?
0: Όχι, είδα το σκορ.
2: Πήγε καλά και οριακά καλά, θα έλεγα. Μίλησε στο τέλος κάποιος γνωστός ύποπτος. Απόστολε Βαξεβανέλη, και εσύ γνωστός ύποπτος. Καλημέρα.
6: Καλημέρα. Ο ύποπτος είναι φυσικά ο Εβάν Φουρνιέ. Για ακόμα μια φορά, εκεί που το παιχνίδι πήγαινε να γύρει προς την πλευρά των Λιθουανών, είχαμε ένα τρελό τελευταίο τετράλεπτο από το 71-76 ήταν μπροστά ο Ολυμπιακός 4-42. Μέχρι και το 88-90-44 δευτερόλεπτα, πριν τη λήξη, πήγαινε μία σου και μία μου, με τρίποντο, δίποντο, ξανά τρίποντο και από τις δυο μεριές, αλλά κάπου εκεί προς το τέλος ο Κουνιέ με δύο κολλητά τρίποντα έδειξε ότι απόψε εγώ έχω πάρει την μπαγκέτα και δεν το χάνουμε το παιχνίδι. Και ουσιαστικά με την δικιά του συνεισφορά ο Ολυμπιακός πέρασε από μια πάρα πάρα πολύ δύσκολη. Δηλαδή δεν είναι εύκολο να κερδίσεις μέσα στο Κάουνας και κυρίως και φέτος που η Ζαλγκύρης πρόσθεσε και το Βαλατσιούνας στη ρακέτα της, αλλά οι Ερυθρόλευκοι κατάφεραν να ξεφύγουν με 93.
0: Ωραία έκφραση αυτή, στη ρακέτα της.
6: Μέσα στη ρακέτα, ναι, ναι, ναι. Στο ζωγραφιστό όπως λένε.
0: Ναι, ναι, ναι.
6: Έτσι, έχει διάφορες εκφράσεις, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, σε μια έδρα πάρα πολύ δύσκολη και υπό το βλέμμα του Σακίλ Ονίλ. Θυμόσαστε που λέγαμε ότι θα είναι ο Σακίλ Ονίλ, γιατί ο μεγαλομέτωχος της Ζαλγκύρης που έχει μια εταιρεία με, που αφορά κομπιούτερ τον έχει κοντά ως προσδευτή. Οπότε είδε το παιχνίδι και είδε φυσικά και ένα εκπληκτικό Εβάν Φουγιέ με τον οποίο βρεθήκαν. Είναι γνωστή από το NBA όταν έπαιζε ο Κουνιέ, όχι ως αντίπαλοι, αλλά γνωρίζονται και είχαν και έναν.
4: Άρα 2-2, έτσι.
6: 2-2 και αμέσως στο αεροπλάνο ξανά για να πάνε στην Πολώνια, όπου εκεί θα παίξουν την Πέμπτη απέναντι στην Βίρτους.
4: Παναθηναϊκός.
6: Αργό, περίμενε, δεν είναι ο Παναθηναϊκός. Είναι ο Άρης, ο οποίος Άρης ξεκίνησε εντυπωσιακά τη νέα του εποχή. Πρεμιέρα του στο EuroCup, έπαιζε στη Γαλλία απέναντι στην Λεμάν και πέρασε αέρας με 87-74. Παναθηναϊκός τώρα στην Ευρωλίγκα παίρνει σειρά. Παναθηναϊκός ο οποίος παίζει συνεχόμενα εντός έδρας παιχνίδια. Υποδέχεται την Βιλερμπάν στις 9 και 4. Φυσικά ψάχνει και εκείνος να κάνει το 2-2 με τις γνωστές απουσίες στις οποίες προσθέθηκε και ο Χουάντσο Ερναγκόμεθ. Θα θυμίσουμε χωρίς Ναν, χωρίς Χέις Ντέιβιτς, χωρίς Λούκα, χωρίς Φαλ. Παρ' όλα αυτά οι πράσινοι θέλουν να πάρουν και τη δεύτερη νίκη προκειμένου να συνεχίσουν και εκείνοι πριν υποδεχθούν τη Μακάμπη ξανά στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων την Παρασκευή. Πρεμιέρα και για τον ΠΑΟΚ στο EuroCup, όλοι τον περιμένουν σε ένα κατάμεστο παλατάκι στην Πηλαία, υποδέχονται την Ισπανική Μανρέσα και φυσικά η ψυχολογία είναι στα ύψη μετά και τις εμφανίσεις του ΠΑΟΚ κυρίως στο ελληνικό Super Cup και με την παρουσία παικτών επίπεδου Καλάθι, Οσμάνα, Λεβιζάδεν, Ταϊρή, ο ΠΑΟΚ έχει αλλάξει επίπεδο και φυσικά παρουσιάζεται ως το φαβορί για την κατάκτηση του EuroCup. Εθνική Ελλάδας ξεκινάει σήμερα, θα κάνει την τελευταία της προπόνηση εν ώψη του αυριανού παιχνιδιού με την Ολλανδία. Δεν υπάρχουν κάποια απρόπτα. Εβάν Γιωβάνοβιτς το απόγευμα θα δώσει τη συνέντευξη τύπου να ακούσουμε τι θα πει εν ώψη της αυριανής αναμέτρησης, ενώ το παιχνίδι εμείς ο Τσιτσιπάς περιμένουμε να κοπάσει η κακοκαιρία, δεν έχει ξεκινήσει το παιχνίδι του. Έχουν διακοπεί όλες οι αναμετρήσεις.
4: Οπότε να πούμε ότι έχει ένα νόημα το δεν έχει ξεκινήσει τέτοια ώρα το παιχνίδι. Παίζουν στην Ασία, οπότε είναι εκεί μεσημέρι.
6: Ναι, ναι, ναι. Εκεί είναι μεσημέρι.
0: Και τελικά δεν είπε τίποτα για τον Παναθηναϊκό.
4: Εσύ δεν άκουσες.
6: Ότι
4: παίζουμε με 4 απουσίες και.
0: Α, εντάξει, το χάσα.
6: Έβλεπε τον καιρό.
0: Ναι, βροχές. Βροχές και εδώ, όχι μόνο στην Ασία.
4: Η ηλικία είναι, μην τα λες.
6: Να, κρύβε λόγια, κρύβε λόγια.
0: Εντάξει, κακοήθεια.
4: Εντελώς κακοήθεια.
0: Λοιπόν, νεφώσεις με τοπικές βροχές, μπόρες και πιθανόν σποραδικές καταιγίδες προβλέπονται σήμερα στην Αττική. Χαμηλή θερμοκρασία στους 22 βαθμούς η μέγιστη το μεσημέρι.
4: Είναι μεγάλη μέρα σήμερα, η 30 Σεπτεμβρίου, να ξέρεις.
0: Έχει γενέθλια. Τελειώνει ο μήνας. Όχι, πληρώσουμε όλες τις υποχρεώσεις μας.
4: Ναι, έχει κάτι ΦΠΑ. Έχει γενέθλια και η Μαριόν Κοτιγιάρ και η Μόνικα Μπελούτσι.
0: Αυτά είναι.
4: Να καταλαβαίνόμαστε δηλαδή, μια και μιλάμε για ηλικίες. Και εμείς ως πιο νέοι.
0: Ναι.
4: Αυτό. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1967, ένας 16χρονος κατάλευκος τραγουδάει ένα κομμάτι που ανεβαίνει σαν σήμερα στο νούμερο 1 των Ηνωμένων Πολιτειών και όλοι νομίζουν ότι είναι ένας μεγάλος σε ηλικία βραχνός μαύρος τραγουδιστής της Soul. Δεν ήταν έτσι. Ο τύπος αυτός ήταν ο Άλεξ Τσίτον και ήταν 16 χρόνων όταν τραγούδησε και έκανε επιτυχία το The Letter των The Box Tops και μάλιστα σε αυτό το τραγούδι μπήκε και ένα εφέ ενός αεροπλάνου το οποίο θεωρητικώς έπρεπε να κοπεί, αλλά ούτε αυτό δεν έγινε, παρέμεινε η ηχογράφηση ως είχε
2: και έγινε μεγαλύτερη επιτυχία των Box Tops.
0: The Box Tops, the letter. Λοιπόν, έτσι κλείνουμε τη σημερινή εκπομπή και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 8 από την Αθηνά Κοσλήρα και τον Γιάννη Παπαγιώργιο που ήταν στα μικρόφωνα του σταθμού της πόλης, τον Βαγγέλη Δημακόπουλο που ρύθμισε σήμερα τον ήχο, τον Γιώργο Παπάζογλου στην αρχισυνταξία της εκπομπής και τον Πάνο Καβαδά στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Να έχετε ένα όμορφο πρωινό, να πάρετε και την ομπρέλα σας. Ακολουθεί η δελτίο ειδήσεων με τη Γαλάτια Καρακατσάνη, κίνηση στους δρόμους με την Δέσποινα Μπαρδάκου και αμέσως μετά κοντά σας Γιάννης Λαβράνος και Νίκος Καρούτζος.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 9.
2: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Σύρου.

Μήπως μέσα σου με έλεγες. Ανταλλάξαμε προφίλ και τέτοιες αηδίες. Βγάλαμε δυο φώτος να κάνουμε ιστορίες. Μα όταν με γλυκοκοίταξες με αυτά τα μάτια, μου έπεσε το

σε αγάπησα σημαίνει ήμουν παρόν. Ήμουνα εδώ, μέσα στην καραντίνα σου, μέσα στην πείνα σου, σ' ό,τι δοκίμαζες και στα ορεκτικά σου. Με αγάπησα σημαίνει σου να εκεί, μια Κυριακή, τη νύχτα της ξεφτύλας μου και της τσαντίλας μου, όταν μου έλεγες πως πήγαινες με άλλους.

0: σημαίνει να είμαστε μαζί, να φύγουμε μαζί από αυτόν τον κόσμο. Μια ωραία μέρα, βροχερή, μια Κυριακή, να πάμε βόλτα,
1: να πάμε βόλτα
0: και να μην γυρίσουμε ποτέ και για κανέναν.

σκέφτομαι την Ελένη το παλούδι, κι αν θα είχε το σκοπό του ένα τραγούδι που να ανέβει στα δίκτυα, που την πνίξαν στη θάλασσα να πέσει, που τη ρίξαν. Που να ανέβει στα δίκτυα, που την πνίξαν στη θάλασσα να πέσει, που τη ρίξαν. Κάποια μικρά λουλούδια ίσως ξέρουν αυτά που οι στίχοι δεν θα καταφέρουν. Κάποια λουλούδια που είναι για να ανθίσουν, να δουν τον ήλιο και να ξεψυχήσουν.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 10.
1: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Πρωίου 11 στην Ερμούπολη της Σύρου. Ή βρείτε τον στα social.
2: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική.
1: Ο τόπος που μεγάλωσα κρυφό παραπονό έχει, που η θάλασσα δεν δέχτηκε το χώμα του να βρέχει.

βαρκό αδειάσει στο λιμάνι. Θα του στίβαξουν στη σειρά οι ξένοι πολισμάνοι. Άλλοι θα έχουν τον τρόπο τους και θα ευδοκιμήσουν. Κι άλλοι ως να

they believe that

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11:30.
1: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα.

Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική επιχείρηση ίδρευσης αποχέτευσης Σύρου.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12:30.
1: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Προείου 11 στην Ερμούπολη της Σύρου. Ή βρείτε τον στα

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι μία.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.
3: Στο θέατρο Ρεματιάς, όλοι.
4: Και δεν μπορούμε εμείς εκεί στο Χαλάνδρι.
3: Θα μπορείτε, θα είναι πολύ ωραία. Λοιπόν, συναυλία ελευθερίας, φεστιβάλ ελευθερίας.
4: Και σύνθημα νερό, ειρήνη, δικαιοσύνη, Παλαιστίνη, Ζωή Κωνσταντοπούλου. Σε ευχαριστώ πολύ, Ζωή.
3: Σε ευχαριστώ και εγώ πολύ, Νίκο μου.
4: Και φιλιά στον πατέρα.
3: Βεβαίως.
4: Θα τον πάρω τηλέφωνο, αν και είναι ασυνεπής, όταν τον παίρνω, όλο μου δίνει.
3: Αφού τρέχει, δουλεύει.
4: Ναι. Λέει, θα σε πάρω, Νίκο μου.
3: Δουλεύει και εργάζεται και δικηγορεί, μανιωδώς, σαν να είναι 30 ετών.
4: Το ξέρω, Ζέτα Καρφίδου, τίτλοι ειδήσεων, γεια σας. Τίτλοι είναι κανονικό.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλώς σας μεσημέρι κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων είναι η Ζέτα Καρφίδου. Νέα δέσμη μέτρων για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων έναντι της ενεργειακής κρίσης ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Ειδικότερα ανακοίνωσε τη διεύρυνση του πλαισίου των 72 δόσεων σε 120 δόσεις με ελάχιστο ποσό καταβολή στα 30 ευρώ για σωρευμένα χρήση εφορία και ασφαλιστικά ταμεία. Στη ρύθμιση μπορούν να συμπεριληφθούν οφειλές που έχουν καταστήληξει πρόθεσμες ως και τις 31 12 του 2024 και δεν τελούν σε καθεστώς ρύθμιση σήμερα. Προβλέπονται αυστηρότεροι όροι στους σέρβισες, προστατεύοντας τον συνεπή οφειλέται από πληστηριασμό ή κατάσχεση. Αν ένα σέρβισερ παραβιάσει μια συμφωνημένη ρύθμιση, τότε η πράξη του θα ακυρώνεται και θα του επιβάλλεται πρόστιμο έως 500.000 ευρώ, ενώ αυτόματο πολίτης θα πιστώνεται με 5 δόσεις της αρχικής συμφωνίας. Σε ό,τι αφορά στο πετρέλαιο κίνησης, η επιδότηση στην Αντλία αυξάνεται στα 15 λεπτά και με την έκπτωση των δηληστηρίων η ελάφρυνση θα φτάσει τα 20 λεπτά. Θα ισχύσει για το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου. Το πετρέλαιο θέρμανσης θα κρατηθεί κάτω από 1,75 και θα ανακοινωθεί πριν από τις 15 Οκτωβρίου. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε πως οι παρεμβάσεις της κυβέρνησης θα εξετάζονται ανά 15ήμερο, ενώ επανέλαβε πως κάθε ευρύτερη πρωτοβουλία πρέπει να έχει ευρωπαϊκή σφραγίδα. Τόνισε εξάλλου πως η Ελλάδα καταθέτει στις Βρυξέλλες πρόταση ώστε τα κράτη-μέλη να αποκτήσουν έκτακτη ευελιξία ενώπιον της παρούσας κρίσης και γνωστοποίησε ότι ο ίδιος απέστειλε επιστολή στην πρόεδρο της Κομισιόν και στον πρόεδρο του Eurogroup. Στα 95 με 96 δολάρια κυμαίνεται η τιμή του λίτρου του Brent. Στα περίπου 2,16 ευρώ το λίτρο αναμένεται να πέσει από αύριο η μέση τιμή του πετρελαίου κίνησης. Με βάση το τελευταίο δελτίο του παρατηρητηρίου τιμών καυσίμων, η μέση τιμή του ντίζελ είναι σήμερα 2,214 ευρώ το λίτρο. Επειδή όμως η τιμή αυτή περιλαμβάνει ήδη την προηγούμενη επιδότηση των 10 λεπτών, η πρόσθετη μείωση που θα δει ο οδηγός δεν είναι 20 λεπτά, αλλά περίπου 5 λεπτά το λίτρο. Στη βενζίνη, η μέση τιμή της αμόλυδης 95 οκτανίων διαμορφώνεται στα 2,207 ευρώ το λίτρο. Η Hellenic Energy παρατείνω στις 14 Οκτωβρίου την έκπτωση στην αμόλυδη περίπου 10 λεπτά το λίτρο μαζί με ΦΠΑ, για τον ντίζελ η έκπτωση των δηληστηρίων αντιστοιχεί σε περίπου 5 λεπτά το λίτρο. Ανακοίνωσε μία από τα ίδια και απέδειξε ότι είναι ένας φορολάχνος πολιτικός που αιμονικά αρνείται να μειώσει τον ειδικό φόρο καυσίμων, αναφέρει ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Για ακόμη μία φορά η κυβέρνηση επιλέγει να επιδοτήσει την ακρίβεια. Η Κύπρος προμηθεύεται βενζίνη από τα ελληνικά δηληστήρια και η τιμή της είναι 1,68. Σχολίασε πρωτήτερα στην ΕΡΤ ο συντονιστής προγράμματος του ΠΑΣΟΚ Λευτέρης Καρχημάκης και πρόσθεσε: Το ΠΑΣΟΚ προτείνει τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Υπάρχει ο δημοσιονομικός χώρος. Σε αυτό το κλίμα, νέες αυξήσεις τιμών αναμένονται στην αγορά τροφίμων. Στις μεγάλες αλυσίδες έφτασαν ήδη νέοι τιμοκατάλογοι από τουλάχιστον 9 προμηθευτικές επιχειρήσεις, με ανατιμήσεις σε περισσότερους από 390 κωδικούς που φτάνουν ως και το 15%. Την ανιούσα παίρνουν οι τιμές στα τυροκομικά. Η παραπομπή στο ειδικό δικαστήριο των Τριαντόπουλου Χαροκόπουλου, αδελφού του γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, του πρώην Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας κ. Παπαγεωργίου και του κ. Αγοραστού, σημαίνει παραπομπή Μητσοτάκη, καθώς ο κ. Τριαντόπουλος ήταν στα τέμπη ως ανταυτού, είπε πριν από λίγο στον Αθήνα 984 η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας ζήτησε να μας πει τώρα ο κ. Φλωρίδης, τον οποίο τον βρήκε ο Μητσοτάκης ως άχρηστο υλικό σε αποθήκη και τον έκανε υπουργό, να μας πει λοιπόν τώρα ποιος είναι για τα μπάζα. Η κυρία Κωνσταντοπούλου επιτέθηκε και στον Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας πως είναι επίλεκτος του συστήματος, πως είναι εκείνος που αγκάλιαζε τον Νετανιάχου και ότι είναι πετυχημένος μόνο σε κολοτούμπες και πυρουέτες. Τέλος, είπε πως θα καταθέσει νομοσχέδιο για να έχουν τη δυνατότητα να εκλέγονται και νέοι ηλικίες 17 έως 25 ετών που σήμερα δεν έχουν τη δυνατότητα, το εκλέγεστε. Έληξε ο συναγερμός που σήμανε νωρίτερα σήμερα το πρωί στο δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης μετά από τηλεφώνημα για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού, καθώς ολοκληρώθηκε ο έλεγχος από πυροτεχνουργούς. Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται από σήμερα στα ανατολικά και νότια της χώρας με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στην Κρήτη, καθώς και πολύ θυελώδεις ανέμους στο Αιγαίο. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού. Ο καιρός στην Αττική αύριο βροχές αναμένονται προς το μεσημέρι με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 15 έως 22 βαθμούς Κελσίου. 22 βαθμοί αυτή την ώρα στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων στη 1:30 ακολουθούν οι Ντάμες Παθή.
2: Αθήνα 984 στους 98 και 3. In the night time.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Το έχω δει στο σινέμα.
5: Αφού το έχει δει στο σινέμα, ας το δει και στο θέατρο.
6: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλαμά Πρετεντέρη που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
7: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
6: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny. Από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
2: Αθήνα 984.
8: Ντάμες σπαθί με την Ελεονόρα Ορφανίδου και την Ελευθερία Κουμά.

0: Άρα θα τα πω καλύτερα. Αγαπητοί μας, αγαπητές μας, αγαπητά μας, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Κουμάντου, τι κάνεις?
1: Καλά, Τετάρτη.
0: Είναι Τετάρτη.
1: Τετάρτη και εσύ νόμιζες ότι ήταν Πέμπτη.
0: Ναι. Άρα... αλήθεια είναι αυτό.
1: Άρα.
0: Θα σε βάλω τώρα να απαντήσεις σε ένα quiz που με ξέρεις 3 χρόνια, μπορεί και να το βρεις.
1: Εντάξει, μπορεί και όχι όμως.
0: Έχω το μαύρο μου που φάνησε σήμερα μαζί.
1: Όχι.
0: Κουμάντου, πόσο καλά με ξέρεις για 3 χρόνια.
1: Για να το ρωτάς θα πει ότι δεν το έχεις.
0: Και χτες το είχα, ναι.
1: Ναι.
0: Λάθος.
1: Λάθος.
0: Σήμερα δεν το έχω.
1: Πάλι λάθος.
0: Εντάξει.
1: Θα συντονιστείς κάποια στιγμή.
0: Ναι,
1: θέλω. Να το τι παπούτσια φοράς. Εντάξει, το σώζεις.
0: Το σώζω λίγο.
1: Με τα παπούτσια. Αλλά από πάνω θα κρυώσεις. Ναι.
0: Πέραν αυτού, είναι Τετάρτη. Εντάξει, ξέρω ότι θα ακουστεί σε αυτή τη συχνότητα τα πρώτα 5 λεπτά αυτή τη εκπομπή. Ότι είναι Τετάρτη, ήρθε η μεγάλη κατηφόρα.
1: Μόνη σου τα λες. Εγώ έχω σταματήσει αυτά.
0: Και προχωράμε, ναι, γιατί εσύ το έχει κατακτήσει αυτό και το έχουν κατακτήσει και οι φίλοι που μας ακούν. Και όλοι χαίρεστε που εντάξει, φτάσαμε εδώ. Λέτε, θα φτάσουμε και ως την Παρασκευή.
1: Ναι,
0: εγώ πάλι λέω, Χριστέ μου, ποιανή φορά είναι αυτή.
1: Όκαλα, σιγά πια.
0: Και αυτό είπα ότι είναι Πέμπτη. Είχα βαθιά πεποίθηση μέσα μου.
1: Ότι είναι Πέμπτη.
0: Ναι.
1: Όχι.
0: Και τώρα το τι Μορφανίδου μπορεί να αναρωτηθεί επίσης.
1: Το τι Μορφανίδου, για να δεις πόσο καλά σε ξέρει.
0: Ναι.
1: Ελπίζω να είστε κατάλληλα ντυμένες και οι δύο σήμερα, γιατί μία αμφιβάλλω.
0: Η απάντηση είναι η σωστή.
1: Ο Βασίλης από τα Εξάρχεια πόσο καλά σε έχει καταλάβει χωρίς να σε ξέρει από κοντά.
0: Ο Βασίλης από τα Εξάρχεια με ξέρει πάρα πολύ καλά, γιατί είναι το τι Μορφανίδου. Και αυτόν τον κόβω σήμερα να είναι χωρίς μπουφάνα.
1: Το επιβεβαιώνω. Μπα, δεν νομίζω.
0: Εγώ είμαι ο Ανετεκάιν σε άψογα δραμίνα.
1: Δεν νομίζω.
0: Λοιπόν, βεβαίως αυτό πρέπει να το αλλάξω, γιατί όπως έχουμε ήδη καταλάβει, το είχαμε καταλάβει πριν γίνουν ανακοινώσεις, Κουμάντου, θα κρυώσουμε πολύ φέτος και θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ καλά ντυμένες.
1: Εμείς εκεί στο Αμπελοκήπος, στη συγκεκριμένη πολυκατοικία που μένω από το 2005,
0: ναι,
1: είμαστε εκπαιδευμένοι το 2010.
0: Δεν ανάβεται καλοριφέ.
1: Ναι.
0: Ναι, αλλά κάτι ανάβεται όμως.
1: Ναι, θέλω να σου πω ότι είμαστε εξοικειωμένοι λίγο στο ότι.
0: Να είμαστε καλά
1: ενημέρωση. Γιατί και πόσο να ανάψεις.
0: Ναι.
1: Λέω, λοιπόν, ο χειμώνας που πέρασε ήταν καλός.
0: Θα ετοιμαστούμε.
1: Φετινός δεν ξέρω.
0: Όλοι, όλες, όλα για ένα χειμώνα που θα πρέπει να είμαστε πολύ καλά ντυμένες. Θα παίρνουμε εννοείται τις αστικές συγκοινωνίες, γιατί. Τι το χρειαζόμαστε το αμάξι μέσα στην Αθήνα? Τι σημαίνει. Ξέρω κι εγώ, Πειραιάς και Κηφισιά. Παίρνεις ένα τρένο. Και μετά, αν θέλεις να πας λίγο παραπέρα, παίρνεις και ένα λεωφορείο.
1: Ναι,
0: αν και αυτά... μετά περπατάς και ένα χιλιόμετρο.
1: Ναι, αν αυτά λοιπόν γίνονταν με συχνά δρομολόγια και με ανθρώπινες συνθήκες, ο κόσμος δεν θα ένιωθε την ανάγκη να πάρει αυτοκίνητο. Έχω να πω εγώ.
0: Εγώ πάλι θα πω ότι και με τις ιδανικότερες συνθήκες, άμα είναι να αλλάζει η στρία μέσα. Δηλαδή, τι ώρα πρέπει να ξεκινάμε για να πάμε στη δουλειά μας, θα το ξέρουμε.
1: Ναι, εντάξει. Θα σου πει άλλο που για να μην είναι πιο κοντά στη δουλειά σου. Με αυτά τα ενίκια, βεβαίως, πώς θα το κάνεις.
0: Να ανοίξει τώρα και αυτή η συζήτηση. Γιατί το ένα φέρνει το άλλο.
1: Έτσι πάει.
0: Επίσης, ακρίβεια λέει, νέες αυξήσεις και στα τρόφιμα. Είδα.
1: Καλά, και άλλα θα δούμε τώρα.
0: Μας ήρθε και.
1: Τις αύξησες, τις διευκολύνσεις τις σημερινές.
0: Καλά, άστο αυτό. Αυτό θα το συζητήσουμε.
1: Ανέκδοτο.
0: Ανέκδοτο.
1: Ανέκδοτο.
0: Λοιπόν.
1: Περιμέναμε όλα αυτά και με 15 μέρες καθυστέρηση για να είναι αυτές οι ανακοινώσεις.
0: Τα ανέκδοτα λοιπόν που λέμε εμείς, είναι Τετάρτη, είμαστε μια αστειότητα και τίποτα. Πρέπει να διαβάζουμε κατευθείαν τις κυβερνητικές ανακοινώσεις σχετικά με την ακρίβεια και τα μέτρα αντιμετώπισης με κάθε ακρίβεια από τα τρόφιμα, άλλο γέλιο, θυμάσαι έτσι.
1: Ναι.
0: Πώς τη λέγανε αυτή την πλατφόρμα?
1: Το καλάθι.
0: Ναι. Όχι, το δες.
1: Α, ναι.
0: Το δες και πες.
1: Δεν μπήκα ποτέ να το δω.
0: Δες και πες, ποιος μπήκε.
1: Δεν μπήκα ποτέ να το δω, γιατί έπρεπε να κάνεις γύρα 8 σούπερ μάρκετ για να μπορέσεις να κάνεις εξοικονόμηση 2 ευρώ.
0: Είχε πάει κουβά πριν ανακοινωθεί. Θέλω να πω ότι όλα τέτοια είναι μέχρι στιγμής. Όλα. Δεν υπάρχει τίποτα.
1: Και τα σημερινά αντίστοιχα είναι.
0: Ναι. Και πότε, ας ετοιμαστούμε όλοι. Τι να πω, να σφίξουμε σχέσεις, να πηγαίνουμε.
1: Γιατί υποτίθεται, να θυμίσουμε, το Φεβρουάριο πριν τον πόλεμο ήταν στο 1,6 via 1,7 η βενζίνη. Τώρα είναι στο 2,2.
0: Ναι.
1: Σπάνια θα δεις 2,1. Και κάνανε μια ρύθμιση για να είναι στο 2,1. έχουμε πάει στο 2-2 παντού.
0: Πρώτη φορά στη ζωή μου, επειδή αυτό το Σαββατοκύριακο θα φύγω για Θεσσαλονίκη, σκεφτόμουν τις βενζίνες.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ σοβαρά.
1: Εμένα.
0: Πάρα πολύ σοβαρά.
1: Είναι πάρα πολύ λογικό. Πάρα πολύ λογικό. Αναμενόμενο.
0: Τέλος πάντων, ζούμε για να πληρώνουμε τους έμεσους, άρα τους πιο ταξικούς φόρους που υπάρχουν. Και πάμε παρακάτω, κουμάντου. Τέλος πάντων, έχεις κανένα ευχαριστώ να πεις ή να πάμε κατευθείαν στο θέμα, μουσική και.
1: Ναι, μουσική.
0: Ναι,
1: και.
0: Λοιπόν, τραγούδι, να ευχαριστηθούμε. Σίγουρα θα είναι ωραίο και μετά.
1: Πες ποια είσαι.
0: Α, να πω
1: γιατί είσαι απλώς γκρινιάζεις τώρα μια ώρα.
0: Λοιπόν, γκρινιάζω, αλήθεια είναι αυτό και δεν είναι στο στυλ μου. Ελεονόρα Ορφανίδου.
1: Ελευθερία κουμάντου, μένα είναι στο στυλ μου να γκρινιάζω. Είναι αυτό. Λοιπόν, σήμερα έχουμε μαζί μας τη ρύθμιση του ηχού τη Λίλη Φωτοπούλου. Η Καλλιόπες Λανίδη και ο Σάβας Κόκκινος είναι στη δημοσιογραφική παραγωγή. Στη μουσική επιμέλεια είναι ο Νίκος Λιμπερόπουλος. Η Ειρήνη Αρκουμάνη και ο Σταύρος Αμάροντος είναι στο τηλεφωνικό κέντρο του Αθήνα 984 στο 213 09 09 100.

0: Λοιπόν, εγώ θα διαβάσω το μήνυμα που νιώθω με έναν τρόπο ότι με αφορά. Του Βασίλη θέλω να πω.
1: Για πες.
0: Αποκλείται να λέει ότι εσύ δεν φοράς μπουφάν. Που προανέφερες. Καλημέρα ντάμες, ελπίζω να είστε κατάλληλα ντυμένες και οι δύο, not. Γιατί μη αμφιβάλλω, σωστά. Ένα σχόλιο μόνο, άρχισε ο Ιαπωνέζος υπουργός για τα μπάζα. Κλεμμένο από τον Λεάνη το έχω αυτό. Τι να κάνει αυτή η ψυχή?
2: Βραδινό.
0: Πού είσαι Λεάνη?
2: Κάνει νύχτα, 12-2.
0: Να μιλήσει, αλλά εμφανίστηκε τελικά και την είπε την τρελαμάρα του. Καλή δύναμη κορίτσια, Βασίλης Εξάρχεια.
2: Η Ειρήνη λέει, βρε κορίτσια, μπήκε ο τέταρτος, βγήκε ο βδόμαδος, το έλεγε η γιαγιά μου προμνημονεύτων. Δικιά μου είναι η Ειρήνη, πως καταλαβαίνεις, φιλιά πολλά Ειρήνη.
0: Τώρα δηλαδή να καταλάβω ότι αυτή είναι λαϊκή θυμοσοφία.
2: Εγώ τι νόμιζες?
0: Αυτά είναι.
2: Το μυαλό μου το βγάζω.
0: Λοιπόν, να είστε καλά, ο Κωνσταντίνος και εγώ χωρίς πανοφόρη βαρύ και ας είμαι της άλλης πλευράς, της πλευράς κουμάντου. Μήπως, Κωνσταντίνε, δεν είσαι? Μήπως νομίζεις ότι είσαι? Γιατί σε βλέπω πολύ δικό μου. Καλησπέρα σας, καλησπέρα φυσικά.
2: Είναι και ο Στυλιανός, ο οποίος πριν λίγες εβδομάδες λέει βρέθηκε κοντά στον Γκάζι και είπε να μας επισκεφθεί. Λόγω του προβλήματος που είχαμε εδώ, δεν επιτρέπονταν οι επισκέψεις. Λύσαξε, λέει, έψαξε να βρει, λέει, τις φατσούλες του χαρτό μου. Τρώνε εσύ μας το έχεις κολλήσει αυτό. Με το μικρά μεγάλα κόκκινα μαύρα, να ξέρεις.
0: Εντάξει.
2: Και υποψιάζεται, λέει, ποια είναι ποια, αλλά χρειάζεται και μια επιβεβαίωση.
0: Η Ξανθούλα είναι ο περιολόγος. Ναι, ναι. Αν εννοείς τα κόκκινα μαύρα και τα μικρά μεγάλα, ναι.
2: Ναι.
0: Εγώ θα απολυθώ γι' αυτό.
2: Εγώ είμαι στα γκρι.
0: Η κουμάντου θα απολυθεί για άλλα.
2: Εντάξει.
0: Πάντως κουμάντου. Λοιπόν.
2: Δεν βαριέσαι.
0: Και ο Νικόλαος, καλημέρα, καλημέρα. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που επικοινωνείτε. Περιμένουμε και άλλα μηνύματα.
2: Ναι, και μας αρέσει πολύ που έχει αρχίσει και εδραιώνεται αυτή.
0: Ναι, εδραιώνεται γιατί και εμείς κουμάντου μέχρι τώρα δεν τα απαντούσαμε. Είναι η αλήθεια.
2: Εντάξει, ναι, καλά. Δεν τα απαντούσαμε, αλλά.
0: Ναι, δεν είναι ότι δεν τα απαντούσαμε, αλλά δεν τα απαντούσαμε.
2: Ναι, κάπως.
0: Πάμε.
2: Πάμε.

0: για μας από τότε που συνέβη η τραγωδία των Τεμπών είναι το μείζον, είναι ένα πάρα πολύ πολύ μεγάλο θέμα. Δεν το έχουμε αφήσει πίσω ούτε τις περιόδους που θεωρούνταν ειδησιογραφικά πως είναι σε ύφεση, πόσο μάλλον τώρα που ξαναμπαίνει δυναμικά στα πρωτοσέλιδα της ειδησιογραφίας. Γιατί άραξε τα νερά η παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου.
1: Ναι, είναι κάτι όμως που οι συγγενείς το διεκδικούσαν από την αρχή, έκαναν λόγο για πολιτικές ευθύνες. Συνέβη χθες, είχαμε τις πρώτες αντιδράσεις εδώ στην εκπομπή με τον κύριο Ψαρόπουλο που μας είπε ότι είναι μια πρώτη δικαίωση, αλλά θα συνεχίσουν τον αγώνα τους οι συγγενείς των θυμάτων, γιατί ο ίδιος εκτιμά ότι υπάρχουν και άλλα πρόσωπα τα οποία θα έπρεπε να καθίσουν επίσης στο εδόλιο του ειδικού δικαστηρίου, και έβαλε και τον αστερίσκο πότε θα υπάρξει επιλογή έναρξης της δίκης, αν αυτή θα είναι πριν ή μετά τις εκλογές.
0: Ακριβώς, γιατί και αυτό μετράει πολιτικά. Να δώσουμε το λόγο στον συνήγορο των θυμάτων της τραγωδίας, τον κύριο Γιάννη Ματζουράνη, για ένα πρώτο σχόλιο για το τι σημαίνει η παραπομπή Τριαντόπουλου, δηλαδή αν πιθανότατα είναι η αρχή και για κάποια άλλα πρόσωπα ότι θα τεθούν τέτοια ζητήματα, και αν πολιτικά έχει σημασία αυτό που μας είπε ο κύριος Ψαρόπουλος, αν δηλαδή θα αποφασιστεί η έναρξη του ειδικού δικαστηρίου μετά τις εκλογές ή πριν. Ας ξεκινήσουμε με αυτά. Κύριε Ματζουράνη, ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλή σας μέρα, κύριε Ρουπανίδη και κυρία Κουμάντου. Θα ήθελα καταρχάς να επισημάνω ότι για μένα ήταν μια ευχάριστη, ανέλπιστη έκπληξη. Και λέω ότι είναι ευχάριστη, ανέλπιστη έκπληξη, διότι με δεδομένο τον ασφυκτικό εναγκαλισμό της δικαιοσύνης από την κυβέρνηση, όχι της Νέας Δημοκρατίας, αλλά από την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, είχα πολλές επιφυλάξεις για το αν θα παραπεμφθεί ή όχι ο κύριος Τριαντόπουλος και η συμμετοχή του. Επίσης, πρέπει να τονίσω ότι ήταν γνωστός ο ρόλος του κυρίου Τριαντόπουλου εδώ και πάρα πολύ καιρό, και μάλιστα περιγράφεται με έναν πολύ κομψό διπλωματικό, αλλά που δεν μπορεί να αποκρύψει την αλήθεια τρόπο, στο πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΜ. Είναι κρατικός οργανισμός ο ΕΟΔΑΣΑΜ, τον πρόεδρο τον διορίζει η κυβέρνηση. Λοιπόν, τι λέει εκεί, ότι ο κύριος Τριαντόπουλος συμμετείχε στην όλη διαδικασία, δηλαδή στο ξεμπάζωμα, στο μπάζωμα, στον έλεγχο του χώρου, παρατηρώντας. Και είναι αντιφατικό. Ή παρατηρώ ή συμμετέχω, που σημαίνει ενεργό. Ο κύριος Τριαντόπουλος παραπέμπεται για παράβαση καθήκοντος δια παραλήψεως τελεστήσα. Θέλω να δώσω να καταλάβουν με απλά λόγια οι ακροατές σας τι είναι η παράβαση καθήκοντος. Η παράβαση καθήκοντος είναι ένα επικουρικό έγκλημα, έτσι λέγεται, στο ποινικό δίκαιο. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι εάν δεν μπορούμε να στοιχειοθετήσουμε ένα άλλο έγκλημα και υπάρχει δόλος, υπάρχει πρόθεση βλάβης κλπ, τότε παραπέμπεται κάποιος για παράβαση καθήκοντος. Είναι ένα ελαφρύτατο πλημέλημα με ποινή 2 χρόνια ανώτατη και χρηματική ποινή. Βέβαια, είναι ατιμωτικό έγκλημα.
0: Εντάξει, ήθελα να το πούμε αυτό, ότι έχει σημασία στο συμβολικό πεδίο υψηλή. Ναι,
1: και το ειδικό δικαστήριο, έτσι.
2: Έχει. Είναι ένα ατιμωτικό έγκλημα. Και τι είναι το σοβαρότερο που προκύπτει και από την εισαγγελική πρόταση που είναι υπέρ της παραπομπής και από το συμβούλιο, το βούλευμα του συμβουλίου του ειδικού δικαστηρίου? Τι προκύπτει από μόνο και μόνο την παραπομπή για παράβαση καθήκοντος? Ότι ο κύριος Τριαντόπουλος την ώρα που βρισκόταν στον τόπο του εγκλήματος, όχι τραγωδίας, τραγικού κρατικού εγκλήματος, ασκούσε δημόσια εξουσία και παρεύει τα καθήκοντα που επιβάλλονται από την αρμοδιότητα και τη δημόσια εξουσία που ασκούσε. Διαφορετικά δεν μπορεί να πληρωθεί η αντικειμενική και υποκειμενική υπόσταση του εγκλήματος της παράβασης καθήκοντος. Παράβαση καθήκοντος ασκούν δημόσιοι λειτουργοί, δημόσιοι υπάλληλοι, στελέχοι κυβερνητικά, όταν ασκούν την αρμοδιότητά τους, την εξουσία τους, κατά την άσκηση δηλαδή της εξουσίας τους, και την παραβαίνουν.
1: Στην προκειμένη περίπτωση, άκουσα χθες κύριε Ματζουράνη τον κύριο Κακλαμάνη σε μια τηλεοπτική εκπομπή που έλεγε ότι. Στην προκειμένη περίπτωση, άκουσα χθες κύριε Ματζουράνη τον κύριο Κακλαμάνη σε μια τηλεοπτική εκπομπή που έλεγε ότι ο αστυνομικός διευθυντής, ο διευθυντής της τροχέας.

0: οποιοδήποτε εγκλήματος περιφράσεται, ελέγχεται και δεν παρεμβαίνουν άτομα χωρίς αρμοδιότητα και χωρίς εντολή του εποπτεύοντος εκεί κυρίου, της κυρίας Ανακρίτρας και του εισαγγελέα εφετών Λάρισας, που και αυτός και η κυρία Ανακρίτρα και ο κύριος Μπακαΐμης δεν πήγαν στον τόπο του εγκλήματος. Έχετε ξανακούσει ποτέ? Κανένα δεν πήγε στον τόπο του εγκλήματος. Πήγαν μετά από 3 μήνες.
1: Όπου είχε αλλοιωθεί τελείως φυσικά.
0: Όπου είχε αλλοιωθεί τελείως. Λοιπόν, τι έγινε? Έχει καταθέσει ενόρκος αυτός ο άνθρωπος. Ότι με κάλεσαν, μου είπαν ότι θα γίνει αυτό, τους είπα ότι δεν επιτρέπεται και απεχώρησα. Και μετά αποφάσισαν μόνοι τους.
1: Μάλιστα.
0: Εκείνο που έχει ιδιαίτερη σημασία εδώ είναι ότι το παραμύθι της κυβέρνησης, ότι και κυρίως του ανεκδίγητου Υπουργού Δικαιοσύνης, ότι είναι για τα μπάζα, όσοι μιλούν για μπάζωμα και ξεμπάζωμα, απευθύνεται τώρα και προς τον εισαγγελέα του Αριουπάγου που έκανε την πρόταση, αλλά και προς τα 5 μέλη του Δικαστικού Συμβουλίου που παραπέμπουν τον κύριο Τριαντόπουλο. Γιατί? Για παράβαση καθήκοντος. Για ποιο λόγο? Γιατί επέβλεψε και επέτρεψε ή διέταξε το ξεμπάζωμα και το μπάζωμα. Και ρωτώ δημόσια τον κύριο Φλωρίδη, που έφαγε ένα τρελό ράπισμα από το Δικαστικό Συμβούλιο του Ειδικού Δικαστηρίου, είναι για τα μπάζα και οι δικαστές αυτοί?
1: Μάλιστα.
0: Γιατί αν είναι για τα μπάζα όσοι μιλάνε για ξεμπάζωμα, τότε είναι για τα μπάζα και αυτοί οι δικαστές, γιατί και αυτοί μιλάνε για ξεμπάζωμα.
1: Κύριε Ματζουράνη, επειδή τώρα έφτασε η κουβέντα και πολιτικά και πώς όχι, και επειδή είσαστε στέλεχος της Ελλάς, θα ήθελα να δούμε λίγο και την πολιτική θέση που εκφράζει το κόμμα σας.
0: Θα σας πω κάτι. Εγώ δεν είμαι στέλεχος της Ελλάς, είμαι απλό μέλος.
1: Μάλιστα.
0: Έχει μια διαφορά, δεν μου αρέσει ο όρος στέλεχος. Στέλεχος είναι όποιος έχει κάποια συγκεκριμένη αρμοδιότητα που του είχε ανατεθεί αυτή τη στιγμή από τον κύριο Τσίπρα ή από τα όργανα που έχουν επιλεγεί από τον κύριο Τσίπρα. Λοιπόν, εγώ είμαι ένα απλό μέλος. Παραιτήθηκα από το ΣΥΡΙΖΑ, και όπου ήμουν στην πολιτική γραμματεία, και δημόσια ενεγράφην ως μέλος στην Ελλάς. Λοιπόν, ο κύριος Τσίπρας τι είπε χτες? Είπε ότι ο κύριος Φλωρίδης, μετά το ηχηρό ράπισμα, απορώ πως ακόμα κυκλοφορεί και δίνει και συνεντεύξεις.
2: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 1:30.
3: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
4: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.
0: Από δοκιμασία του από 5 ανώτατους δικαστές και έναν εισαγγελέα.
1: Κύριε Ματζουράνη, επειδή φτάσαμε στους τίτλους ειδήσεων, θα θέλετε να περιμένετε λίγο και να πάμε να πάρουμε και λίγο χρόνο από
5: για να
1: τη
5: μπορέσουμε
1: συνέχεια,
5: να τη συζήτηση.
1: Γιατί θέλω να σας ρωτήσω και αν εκτιμάτε πως εκτός από τον κύριο Τριαντόπουλο θα υπάρχει συνέχεια. Θέλω ένα σχόλιο πάνω.
0: Ό,τι θέλει, θα περιμένω.
1: Εντάξει, θα σας ξεκαλούμε.
5: Πάμε στη Ζέτα Καρφίδου, είναι εδώ για τους τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε με τον κύριο Ματζουράνη.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Βαριές ευθύνες που δυσχέρεναν το έργο της δικαιοσύνης αποδίδει στον πρώην υφυπουργό Χρήστο Τριαντόπουλο και τους 4 συγκατηγορούμενους του το βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου, με βάση το οποίο παραπέμπονται στο εδόλιο του ειδικού δικαστηρίου για την αλλίωση του χώρου της σιδηροδρομικής τραγωδίας που στήχησε τη ζωή σε 57 ανθρώπους στα Τέμπη. Η παραπομπή των τεσσάρων σημαίνει παραπομπή Μητσοτάκη. Ειδικά ο Χρήστος Τριαντόπουλος ήταν ανταυτού, είπε πριν από λίγο στον Αθήνα 984 η Ζωή Κωνσταντοπούλου, πρόεδρος της πλεύσης

0: ελευθερίας. 4 παρεμβάσεις ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση στο Υπουργικό Συμβούλιο. Μεταξύ άλλων, αυξάνεται σε 15 λεπτά η επιδότηση στην αντλία του πετρελαίου κίνησης, που με παράλληλες παρεμβάσεις των δηληστηρίων φτάνει στα 20 λεπτά ανά λίτρο. Ανακοίνωσε μία από τα ίδια και απέδειξε ότι είναι ένας φορολάγνος πολιτικός που αιμονικά αρνείται να μειώσει τον ειδικό φόρο καυσίμων, αναφέρει ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Οι πολίτες ζητούν μόνιμη μείωση των τιμών, έλεγχο στην πηγή και μια κυβέρνηση που θα έχει τη βούληση να συγκρουστεί με την εσχοκέρδη, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Ελλάς. Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται από σήμερα στα ανατολικά και νότια της χώρας, με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στην Κρήτη, καθώς και πολύ φιελώδεις ανέμους στο Αιγαίο. Η ΕΜΗ εξέδωσε έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού. Στην Αττική αύριο βροχές αναμένονται προς το μεσημέρι, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 15 έως 22 βαθμούς Κελσίου. 22 βαθμοί αυτή την ώρα στον Καζί. Επόμενη προγραμματισμένη ενημέρωση στις 2 με το κεντρικό μαγκαζίνο επιστροφή στις Ντάμε Σπαθή.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Συνεχίζουμε τη συζήτησή μας με τον Γιάννη Ματζουράνη από εκεί που την αφήσαμε, δηλαδή από τα πολιτικά προτάγματα όσον αφορά την τραγωδία των Τεμπών, το έγκλημα των Τεμπών, όπως το χαρακτηρίζει ως και υπό την νομική του ιδιότητα.
1: Έγκλημα, κρατικό έγκλημα.
0: Το κρατικό έγκλημα. Ποια λοιπόν είναι η πολιτική στάση ενός δικηγόρου που είναι και μέλος ενός σχηματισμού, ενός κομματικού σχηματισμού της Ελλάδας συγκεκριμένα, ο κύριος Ματζουράνης, και βεβαίως με το ερώτημα αν περιμένουμε να δούμε και συνέχεια όσον αφορά την παραπομπή στο ειδικό δικαστήριο και άλλων πολιτικών προσώπων, διότι ξέρετε πολύ καλά κύριε Ματζουράνη ότι το μεγάλο ζητούμενο των συγγενών των θυμάτων είναι τι θα γίνει με τον κύριο Καραμαλή. Αν υπάρχει τέτοια πιθανότητα.
1: Ακούστε, είναι άλλη περίπτωση του Καραμαλή, άλλη περίπτωση του κυρίου Τριαντόπουλου.
0: Mm-hmm.
1: Όχι ότι δεν έχει ευθύνες ο Καραμαλής, τεράστιες ευθύνες. Τώρα το αν θα του αποδοθούν ή όχι, ακόμα η ανάκριση δεν έχει ολοκληρωθεί. Εμείς δηλαδή ως δικηγόρος της οικογένειας του Παύλου Ασλανίδη και άλλων έχουμε δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας. Για να πάρουμε αντίγραφα της δικογραφίας θα πρέπει να απολογηθεί πρώτα ο κύριος Καραμαλής. Μέχρι στιγμής δεν ξέρουμε αν έχει απολογηθεί και μέχρι εχθές δεν μπορούσαμε, γιατί τα ζητήσαμε, να πάρουμε αντίγραφα της δικογραφίας. Προφανώς δεν έχει απολογηθεί. Αυτό είναι το ένα. Τώρα, θέλω να σας θυμίσω τον τρόπο με τον οποίο έγινε η παραπομπή του κυρίου Τριαντόπουλου, ο οποίος οδηγεί σε πολύ απαισιόδοξες προβλέψεις, ή να μην σας πω σε αδυναμία, απόλυτη αδυναμία παραπομπής κι άλλων στο ακροατήριο. Όπως ξέρετε, ο κύριος Τριαντόπουλος με πρόταση του Πασόκ και άλλων βουλευτών οδηγήθηκε ως ύποπτος για προκαταρκτική εξέταση στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής. Mm-hmm. Εκεί η πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας, για να εμποδίσει τη διερεύνηση της υπόθεσης, από όπου θα μπορούσαν να προκύψουν και άλλα εγκλήματα, όχι μόνο από το που τέλεσε ο κ. Τριαντόπουλος ενδεχομένως, αλλά και άλλα πρόσωπα, αν θυμάστε, έκλεισε άρον-άρον παρανόμως, δηλαδή δεν έγινε προκαταρτική εξέταση και παρέπεμψε την υπόθεση απευθείας στο ειδικό δικαστήριο και μάλιστα στο Συμβούλιο του Ειδικού Δικαστηρίου του άρθρου 86 του Συντάγματος. Αυτό τι σημαίνει, τι συνέπειες είχε, ότι παρεμποδίστηκε η διερεύνηση και ο έλεγχος της συμμετοχής όχι μόνο του κυρίου Τριαντόπουλου αλλά και άλλων κυβερνητικών παραγόντων που ήταν εκεί παρόντες επί του πεδίου, και η υπόθεση έφτασε στο δικαστικό συμβούλιο κολοβή, ελλιπής, ατελής, και γι' αυτό περιορίστηκε η δίωξη σε ένα αδίκημα, ένα έγκλημα που οι ποινικολόγοι το ονομάζουμε έγκλημα χάδι. Είναι χάδι της μαμάς προς το παιδί. Δεν είναι χαστούκι, δεν είναι ένα σοβαρό έγκλημα. Μπορεί από συμβολικής απόψης να είναι σοβαρό, δεν έχει σοβαρές ποινικές συνέπειες. Επομένως, η μέχρι τώρα εμπειρία δείχνει
2: ότι
1: είναι δύσκολο να προκύψουν άλλα πρόσωπα ή άλλες πράξεις. Και είναι και δικονομικά δύσκολο, έτσι. Δηλαδή, αν τώρα προκύψει κατά τη διαδικασία στο ακροατήριο, όπου θα παραπεμφθεί ο κύριος Θεατόπουλος, ότι διέπραξε, παράδειγμα σας λέω, και ένα άλλο κακούργημα, δεν μπορεί να δικαστεί. Γιατί δεν έχει απολογηθεί γι' αυτό. Νέο έγκλημα.
2: Θα πρέπει να γίνει άλλη δικογραφία.
1: Θα πρέπει να γίνει, να πάει στον εισαγγελέα, δηλαδή ποιον, στη Βουλή, mm-hmm. να αποφασίσει η Βουλή η νέα.
2: Ξανά τη διαδικασία.
1: Και λοιπά. Δηλαδή είναι πράγματα αδύνατα. Κοιτάξτε να δείτε κάτι. Η υπόθεση των Τεμπών σε όλο το φάσμα των δικαστικών ενεργειών, γιατί εκκρεμούν και διεξάγονται και άλλες δίκες, έτσι.
2: Mm-hmm.
1: Στη Λάρισα για το
2: βασικό. Την 7-17 έχουμε. Ναι, ναι, ναι.
1: Και την 7-17 και τα βίντεο που τα πήραν οι πραγματογνώμες το ίδιο βράδυ και τα κράτησαν στο γραφείο τους και στο κινητό τους τηλέφωνο, και προσδιορίστηκε και πάλι η δίκη που είχε διακοπεί γιατί δήθεν η πρόεδρος εθήγη και δεν μπορούσε να συνεχίσει την δίκη. Λες και οι δικαστές επιλέγουν που και πότε θα δικάζουν, και ορίστηκε στις 5 Νοεμβρίου. Έχουμε λοιπόν σωρία δικών. Σας λέω με πλήρη επίγνωση της βαρύτητας όσων καταγγέλλω. Δεν πρόκειται να αποκαλυφθεί ούτε καν να αναζητηθεί η αλήθεια σε αυτή την υπόθεση και να ανεβρεθούν και τιμωρηθούν από τη δικαιοσύνη οι υπέτη, εάν δεν απαλλαγεί η δικαιοσύνη από τον ασφικτικό εναγκαλισμό της κυβέρνησης Μητσοτάκη, εάν δηλαδή δεν έχουμε πολιτική αλλαγή. Το ίδιο θα γίνει για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, το ίδιο θα γίνει για τα ΤΕΜΠΗ, το ίδιο θα γίνει για τις υποκλοπές, για όλα τα εγκλήματα που έχουν συμμετοχή μελών της πολιτικής εξουσίας, για να υπάρξει, να λάμψει η αλήθεια και να υπάρξει κανονική.
2: Πολύ δυσάρεστο πάντως αυτή.
1: Είναι δυσάρεστο, αλλά είναι αληθές.
2: Μάλιστα, σας ευχαριστούμε.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστούμε πολύ,
1: ευχαριστώ και εγώ.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Πού? Στην Κυψέλη.
1: Επιστρέφουμε στην Κυψέλη και ξέρεις τώρα τι μου θυμίζει αυτό που συμβαίνει ή που τουλάχιστον οι κάτοικοι με δυσφορία εκφράζουν την απόγνωσή τους, γιατί δεν μπορούν να κατανοήσουν τον τρόπο που διαχειρίζεται και επικοινωνιακά και όχι μόνο ουσιαστικά ως προς την δική τους αντίληψη των πραγμάτων η εταιρεία και η κυβέρνηση μετά, γιατί τα θέματα εδώ είναι πολιτικά.
0: Ναι, γιατί είχαμε και τη Λάσο και το Ταχιά, που είναι πολιτικός
1: υπεύθυνος. Δεν καταφέρνουν να αντιληφθούν οι άνθρωποι ξεκάθαρα ποια είναι η στάση της εταιρείας, η πολιτική στάση των πραγμάτων.
0: Γιατί υπάρχει όλη αυτή η θολούρα και υπάρχει όλη αυτή η προσπάθεια να μην δίνονται όλα τα στοιχεία, να δίνονται λιγότερα, να μην δίνονται τα σωστά στοιχεία για λιγότερες πολυκατοικίες από όσες αφορούν οι ζημιές.
1: Πώς ήταν τα κτίρια πριν, πώς είναι τώρα. Δηλαδή, αυτό το πράγμα βεβαίως, αυτή η θολούρα, αν κάποιος, όπως εμείς οι δημοσιογράφοι, είναι δύσπιστος ως προς τα πράγματα, ερμηνεύεται, έχει ερμηνεία.
0: Ναι, βέβαια.
1: Έχει πρόθεση μέσα της. Να δούμε όμως πώς το βλέπει ο Πέτρος Κωνσταντίνου, Δημοτικός Σύμβουλος Ανατρεπτικής Συμμαχίας για την Αθήνα, που έχει ασχοληθεί με το θέμα. Κύριε Κωνσταντίνου, ευχαριστούμε πολύ.
0: Χαίρετε.
2: Και εγώ ευχαριστώ για την φιλοξενία στο σταθμό σας και στην κυρία Κουμάντου και στην κυρία Ορφανίδου.
0: Λοιπόν, δίνονται έτσι με το ζόρι τα στοιχεία, έτσι δεν είναι? Αυτό έχετε διαπιστώσει και εσείς στο Δήμο? Εντάξει, ο Δήμος είναι και ένας θεσμός τώρα, δεν μιλάμε μόνο για τους κατοίκους, που αν και συμπορεύεται ο σταθμός, ο Δήμος πια με τους κατοίκους.
2: Ναι, κοιτάξτε, είναι ακραίο αυτό που κάνει η κυβέρνηση και ο αρμόδιος υπουργός. 6 μήνες μετά, πλησιάζουμε τον 7ο μήνα, να μην έχουν εξηγήσει για ποιο λόγο η πιο σύγχρονη τεχνολογία του Μετροπότικα κατέστρεψε πολυκατοικίες στην Κυψέλη. Δεν το έχουν εξηγήσει. Ετοιμάζονται να προχωρήσουν σε επανεκκίνηση χωρίς να έχουν αποκαταστήσει τις ζημιές. Και όταν οι κάτοικοι ζητάνε να τους δώσουν στοιχεία, να τους δώσουν χρονοδιάγραμμα, η απάντηση του κύριου Ταχιάου είναι ότι εγώ δεν θα νίκιαζα σπίτι εκεί, ούτε πριν ούτε μετά. Δηλαδή, πλήρης σύγχυση. Και ο κύριος Ταχιάος να λέει ότι ναι, παραδέχομαι ότι υπάρχουν ζημιά στο φέροντα οργανισμό των κτηρίων, άρα χρειάζονται αποκαταστάσεις άμεσες, χρειάζονται σοβαρή αποκατάσταση, και ο κύριος Δήμος, ο υπουργός, πιο πάνω, δεν χρειάζονται όλα αυτά. Δηλαδή είναι μια...
0: Να αποφασίσουν κάποια στιγμή όμως, χρειάζεται και το δεχνίζεται.
2: Είναι μια κυβέρνηση που προσπαθεί αυτά τα τέμπη που γίνανε στην Κυψέλη να τα συγκαλύψει και να τα κουκουλώσει, γιατί το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό, αφορά τις κατοικίες φτωχού κόσμου, φτωχοί εργαζόμενοι ζουν στην Κυψέλη, τις οποίες θέλουν να τις εντάξουν σε ένα καινούργιο σχέδιο, ότι μπορούν να υπάρχουν παράπλευρες απώλειες, διότι είναι πολύ μεγάλο το έργο της ανάπτυξης. Και τι θέλουν οι κάτοικοι? Να μην υπάρχει μετρό? Προφανώς θέλουμε να υπάρχει μετρό.
0: Μα οι κάτοικοι στην Κυψέλη δεν αντιδρούν στην ύπαρξη του μετρό.
2: Έτσι, το λέω γιατί και εγώ εκεί είμαι, στα 30 μέτρα είναι το σπίτι μας από τη ζώνη επιρροής. Αλλά δεν μπορούν να είναι τόσο προκλητική, γιατί κοιτάξτε, τη μέρα που συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο έλειπε ο νέος πρόεδρος της Ελληνικού Μετρό, διότι είχε πιο σοβαρή δουλειά να κάνει. Ξέρετε ποια ήτανε? Ενώ συζητάγαμε για το πώς μπορούν να επιταχυνθούν όλα αυτά, ήταν σε μια άλλη διαδικασία που μάθαμε την επόμενη μέρα από τις ανακοινώσεις της
0: Ελληνικού Μετρό.
2: Και της Άβαξ, διότι παράλληλη βία, ενώ η Ελληνικό Μετρό είναι του δημόσιου, η Άβαξ είναι κάπου αλλού. Αλλά η Άβαξ που ήταν και παρούσα στη συνεδρίαση, ξέρετε τι ανακοίνωση έβγαλε? Τα κέρδη μας είναι 400 εκατομμύρια, έχουμε 3,2 της ανεκτέλεστα έργα, αλλά και το ότι ζητάμε αποζημίωση για την καθυστέρηση του έργου στη γραμμή 4, παρακαλώ. Δηλαδή ζητάει κάτι και αποζημίωση, αλλά ούτε κουβέντα να γίνεται. Ζητάει αποκατάσταση όταν θα ολοκληρωθούν οι μελέτες του ΤΕΕ.
1: Ναι, και δεν είναι και αυτό που νομίζετε, έτσι.
2: Ναι.
1: Για τα κτίρια.
2: Έτσι. Ναι. Και στο τέλος, κοιτάξτε, από την αρχή είχε ξεκινήσει η προσπάθεια συγκάλυψης ότι δεν έχουν σοβαρές ζημιές, έχουν τριχοειδείς ρογμές ή τύχη. Λίγος πολύ θα περάσουμε, θα σας κάνουμε ένα σουβάτισμα. Υπογράψτε ένα χαρτί, λέγανε οι εκπρόσωποι της εταιρείας Άβαξ, ότι δεν θα διεκδικήσετε μετά για οτιδήποτε άλλο συμβεί και πάμε παρακάτω. Αυτό δεν πέρασε λόγω της κινητοποίησης. Η κινητοποίηση των κατοίκων τους έσπασε αυτά τα σχέδια. Το ότι μπήκαν πραγματογνώμονες με το κύριο του Δημήτρη του Καλιαμπάκου δεν αντέξανε όλα τα παιχνίδια που πήγαν να παίξουν, ότι ξέρετε ποιοι είναι οι δικοί και το ποιοι είναι. Και τώρα είναι καθαρά το ζήτημα στο ότι εδώ έχουμε μια κυβέρνηση που η προτεραιότητα είναι τα κέρδη των εταιριών, έτσι, και πραγματικά δεν είναι μεμονωμένο το φαινόμενο. Τι συνέβη και στην πλάκα? 6 ανθρώπινες ζωές χαθήκανε. Γιατί δεν υπάρχει κανένας έλεγχος για το τι γίνεται με το φυσικό αέριο. Οι εργολάβοι είναι αυτοί που θα περάσουν να το κάνουν, αλλά κεντρικά το κράτος που ιδιωτικοποίησε τη ΔΕΠΑ και όλα αυτά τα δίχτυα είναι μακριά. Και ταυτόχρονα βέβαια, όπως είπε και ο κύριος Καρίδης, συνδυασμός ήταν ο λόγος που έπεσε η πολυκατοικία, διότι το Airbnb κάνει, για λογαριασμό του Airbnb γίνονται ανακατασκευές σε κτίρια που είναι καταστροφικές. Λοιπόν, δεν είναι δυνατόν να αποδεχτούμε όλη αυτή τη λογική. Και μιλάμε για τα σπίτια των ανθρώπων, η κατοικία που πλήττεται από τα ακριβά νίκια, από το τι έχουν κάνει τα φαν. Δηλαδή, στο τέλος θα κινδυνεύουμε να χάσουμε και τα σπίτια μας και από δημόσια έργα. Άμα δεν μπορούνε, έχουμε μια πολύ συγκεκριμένη πρόταση. Να φύγουν οι ιδιώτες από τα δημόσια έργα, να κρατικοποιηθούν αυτές οι εταιρείες για να μπορούμε να έχουμε με ασφάλεια και έχουμε τη λογική του κέρδους αυτά τα πράγματα. Άρα εμείς καλούμε όλους τους εργαζόμενους και τους κατοίκους, και όχι μόνο της Αθήνας, να δώσουν ένα δυναμικό παρόν στο συλλαλητήριο το Σάββατο, διότι ο κ. Ταχιέως είπε, έλα, ποιοι μιλάνε, τρεις κάτοικοι μιλάνε.
0: Μάλιστα.
2: Θράσος.
0: Σας ευχαριστώ. Και ένας να μιλούσε, ναι, πάντως, ναι, θα έπρεπε να ανασφαλεί.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Είμαστε το Σάββατο 6 η ώρα, διότι δεν θέλουμε μετράνε οι ζωές μας και όχι τα κέρδη.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κωνσταντίνη.

0: Λοιπόν, λίγα μηνύματα πριν, τα μηνύματά σας πριν πάμε στην προσκεκλημένη μας.
1: Θα έλεγα ότι με βάση, ο Νικόλαος το λέει αυτό, θα έλεγα ότι με βάση περσινή μου εμπειρία στην Κυψέλη, ότι από την περιοχή πρέπει να φύγουν οι φτωχοί για να γίνει φιλέτο τουριστικό. Πραγματικά έμεινα στην περιοχή για 2 μήνες, 300 μέτρα μακριά από το αστυνομικό τμήμα της Κυψέλης και ποτέ δεν είδα περιπολικό στη γειτονιά μου.
0: Περιτεμπών, μας λέει ο Στυλιανός, ο αστυνομικός διευθυντής που ήταν υπεύθυνος αρνήθηκε να δώσει την άδεια για τα μπάζα. Δεν τον συνέλαβε βέβαια. Αντικαταστάθηκε με συγγενή του Φλωρίδη, ο οποίος έδωσε την άδεια παρανόμως. Ο πρώτος αστυνομικός διευθυντής, τι απέγινε, ξέρετε. Να είχε βρεθεί ο καλεσμένος, ο κύριος Μαντζουράνης. Ένας άνθρωπος βρέθηκε με σθένος και τον έφαγε το σκοτάδι. Όσα θυμόμαστε εμείς. Αρνήθηκε να συνενέσει. Όχι ο τότε αστυνομικός διευθυντής, ας πούμε, ασφαλείας, δεν τα ξέρω αυτά και τα αστυνομικά, αλλά ο διοικητής της τροχιάς Λάρισας. Ήταν ο Βασίλης Βλαχογιάννης. Που είχε ξεκαθαρίσει και γραπτά και προφορικά προς την περιφέρεια.
1: Ναι, μάλιστα του είχε δείξει και τον νόμο εκεί στο σημείο ακριβώς.
0: Ναι.
1: Του κυρίου Τριαντόπουλου.
0: Ότι δεν επέτρεπε καμία παρέμβαση.
1: Ναι, ότι κανονικά πρέπει ο τρόπος να ασφαλιστεί.
0: Όταν είναι αστυνομικός διευθυντής, να το πούμε και αυτό, παραπέμπεται το ειδικό δικαστήριο μαζί με τον κύριο Τριαντόπουλο για αυτή του την. Γιατί όντως ανέλαβε την ευθύνη και είπε ας μπαζώσουμε. Τέλος πάντων.
1: Πάμε.
0: Πάμε και όπου βγει ήταν. Τελικά. Ξεκάθαρα από την αρχή αυτή η ιστορία, να δούμε όμως που θα βγει και να δούμε πώς μπορούμε εμείς να βοηθήσουμε να βγει ορθά εκεί που πρέπει.
1: Ένα μήνυμα από τον Βασίλη, απόλυτη αλήθεια από τον κύριο Ματζουράνη. Αν δεν φύγει ο ανήξερος, δεν θα βρει άκρη ούτε στα Τέμπη, δεν θα βγει άκρη ούτε στα Τέμπη ούτε πουθενά.
0: Η Νάνση, καλημέρα όμορφε, σε ευχαριστούμε για το κουμπλιμάν. Ανεξάρτητα από τις ενδυματολογικές σας επιλογές, εγώ σήμερα σας αφαιρώνω τον παλιό καιρό του Τερζή και πως όχι, ναι.
1: Εντάξει, το κρατάμε.
0: Από μένα είναι ναι. Και τώρα. Ήρθε η ώρα να καλωσορίσουμε την προσκεκλημένη μας για να κουβεντιάσουμε, μάλλον να συνεχίσουμε μια συζήτηση που έχει ανοίξει σε αυτή την πόλη ευτυχώς, το τι είναι κοινοτισμός, το πώς συμμετέχουμε, το πώς βρισκόμαστε μέσα στην κοινωνία, το πώς άνθρωποι που βρίσκονται σε απομόνωση που και μοναξιά μπορούν να ξανακοιτάξουν τον εαυτό τους μέσα στην πόλη μας. Η Λουκία Αποστολίδη, ψυχολόγο, συστημική ψυχοθεραπεύτρια, συμβουλευτική εξαρτήσεων, δραματοθεραπεύτρια, δημιουργική επόπτρια και εδώ υπό την ιδιότητα της ιδρύτριας της Ευτοπίας, ενός οργανισμού που ασχολείται με τα ζητήματα που μόλις έθιξα, είναι μαζί μας.
2: Γιατί... Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα, χαιρόμαστε που σας έχουμε.
2: Και εγώ πολύ.
0: Και θα μιλήσουμε για το Is it me in the city? Δεν είναι άψογα δραμηνά που εγώ μιλάω. Είναι αυτά είναι κανονικά αγγλικά.
1: Ποιος ή ποια είμαι εγώ στην πόλη.
0: Ναι, ποιος ή ποια είμαι εγώ στην πόλη. Σας ακούμε.
2: Λοιπόν, καλησπέρα και από μένα αυτή τη βροχερή μέρα. Λοιπόν, είναι τριημερίδα αυτή η εκδήλωση που πρόκειται να συμβεί από την Παρασκευή, 2, 3, 4 Οκτώβρη. Είναι μια έτσι συλλογική συνάντηση τελικά που αφορά στην κοινότητα, αφορά στο πώς υπάρχουμε μέσα στην πόλη, το πώς μπορούμε να ξαναθυμηθούμε την αίσθηση του συλλογικού, αυτό που λέμε το συλλογικό ασυνείδητο και στην ψυχανάλυση, πώς μπορούμε πάλι να έρθουμε σε επαφή από μια τόσο ατομικιστική κοινωνία πλέον που ζούμε, να ξαναθυμηθούμε πώς ήταν παλιά όταν μπορούσα να μοιραστώ πιο εύκολα αυτό που μου συμβαίνει ή μεγάλα γεγονότα που συμβαίνουν πλέον στην καθημερινότητά μας, έστω και να τα συζητήσουμε ή να τα κουμπίσει ένας τον άλλον, πώς μοιράζεται αυτή η αίσθηση που πλέον λείπει αρκετά στον κόσμο. Και αυτό θα γίνει με την συμβολή πολλών συναδέλφων και φίλων που εκτιμώ πάρα πολύ βαθιά, που θα μου κάνουν την τιμή και θα μας κάνουν την τιμή να τους ακούσουμε το Σάββατο και θα είμαστε σε διάφορες συζητήσεις στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων, όπου θα μιλήσουμε, θα έχει την τύχη ο κόσμος, και ο κόσμος θεωρώ ότι θα έχει την τύχη, γιατί είναι πολύ ακαδημαϊκοί που δεν μαζευόμαστε συχνά έτσι με εύκολα λόγια να τα πούμε με τον κόσμο. Λόγω συνθήκων, έτσι. Συνήθως θέλω να πω, αυτό γίνεται σε συνέδρια, σε τέτοιες συνέδρια.
1: Ναι, αλλά υπάρχει μια εξωστρέφεια εδώ και είναι καλό αυτό.
2: Ναι, υπάρχει μια εξωστρέφεια που αυτός ήταν και ο στόχος, να μιλήσουμε όλοι μαζί ανοιχτά και με κόσμο που θα έρθει να μοιραστεί πράγματα. Θα έχουμε και πολλούς, θα είναι πολλοί καλλιτέχνες οι οποίοι θα συμβάλλουν και αυτοί σε, αυτό το, σε αυτή την τριημερίδα. Επειδή εγώ έχω επαφή και με την τέχνη, κάνω θεραπεία μέσω τέχνης, mm-hmm. και πολλοί άλλοι άνθρωποι, ψυχοθεραπευτές, πάλι mm-hmm. συνάδελφοι που κάνουν θεραπεία μέσω τέχνης, θα είναι εκεί που συνεργαζόμαστε με άλλους καλλιτέχνες, ώστε και μέσα από τη μορφή πλέον της τέχνης και της έκφρασης με έναν άλλο τρόπο θα φέρουν έτσι σαν πληροφορία και σαν απάντηση το πώς βιώνουν και αυτή την αλληλεπίδραση με τον κόσμο. Το αποτύπωμα που αφήνει στην πόλη, τι αποτύπωμα αφήνει η πόλη σε αυτούς.
0: Μου δίνει λίγο την αίσθηση ότι θέλουμε πολύ μέσα στο Is It Me in the City να πάμε από το εγώ στο εμείς με έναν τρόπο.
2: Ναι, αυτό είναι ο στόχος. Ναι, θα προσπαθήσουμε, γι' αυτό θα έχουμε και με αφορμή αυτό που λέτε, θα έχουμε και κάποια βιωματικά εργαστήρια που θα επεξεργαστούμε πάλι ζητήματα ως προς το κοινοτικό και το πώς υπάρχουμε. Μου επιτρέπω να είμαι όπως θέλω γύρω-γύρω, μπορώ, με καβαλάει ας πούμε αυτό που συμβαίνει στην κοινωνία και δεν μπορώ εγώ να με καθυλώνει και δεν μπορώ να εκφραστώ. Οπότε αυτά πέρα από το λόγο και πέρα από τα καλλιτεχνικά που θα δούμε, που θέλω να μιλήσω και γι' αυτό, θα έχουμε και βιωματικά εργαστήρια που ο κόσμος θα έχει τη δυνατότητα λίγο να λυθεί. Δεν θέλω να φοβηθεί ο κόσμος, απλά παιχνιδάκια, αλλά πολύ ουσιαστικά που θα πάρει ο καθένας.
0: Λοιπόν, να δούμε και αυτό το τελευταίο που μας είπατε, για να ολοκληρώσουμε, ξέρετε, ο ραδιοφωνικός χρόνος είναι αμήλικτος.
2: Να πω μόνο για την Παρασκευή, πάρα πολύ γρήγορα, το κεντρικό σύμβολο όλης της εκδήλωσης είναι ο καθρέφτης, γιατί ο καθρέφτης λέει πάντα την αλήθεια, δεν μπορούμε να ξεφύγουμε. Οπότε έχουν προσκληθεί 12 καλλιτέχνες, εικαστικοί, τραγουδιστές, σκηνογράφοι, την Παρασκευή να διαδράσουν ο καθένας με το δικό του προσωπικό καθρέφτη με ένα υπαρξιακό ερώτημα που έχει να κάνει με το ποιος είμαι στην πόλη και να δημιουργήσουν έργα τέχνης τα οποία θα πωληθούν για να γίνει δωρεά σε ψυχοκοινωνική δομή του Δήμου.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα, πάρα πολύ.
2: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Κουμάντου, μπορώ από τον ΕΝΕΛ να σου μεταφέρω ένα πάρα πολύ ευχάριστο μήνυμα. Έχει μετρήσει τα σωστά πράγματα.
1: Ναι.
0: Καλημέρα σας, κύριε Ορφανίδου, σας ακόμη καλό χειμώνα.
1: Δεν το έχεις διαβάσει όλο το μήνυμα.
0: Όχι, είχα δει μόνο το 85 και σήμερα. Λοιπόν, κύριε...
1: Ναι, πες όλο όμως, πες το όλο. Έχει και σου έχει στείλει και ένα σκίτσο.
0: Έχει στείλει και τον Τάρα, το ξέρεις, το γνωστό.
1: Ναι, με κασκόλ όμως.
0: Με κασκόλ, ντυμένος.
1: Μπας και μάθηκα μια στιγμή, μην αντίνεσαι.
0: Σωστό. Αλλά από κάτω τελειώνει με το πάρα πολύ ευχάριστο 85 και σήμερα, 85 και σήμερα για τα Χριστούγεννα.
1: Εντάξει, πολύ ακούγεται, αλλά όχι, δεν είναι τελικά τόσο.
0: Και είναι λιγότερο.
1: Όχι. Εννοώ, ρε παιδί μου, ακούγεται μεγάλος αριθμός 85, πω από 85 μέρες, αλλά περνάει τόσο γρήγορα καιρός, δυστυχώς ή ευτυχώς, που θα έρθουμε πιο γρήγορα.
0: Άλλος καλοχειμωνάκης, καλημέρα ντάμες, ο Γιώργος. Ευτυχώς πάνε οι ανυπόφορες ζέστες, είναι η ώρα και της μπλούζας και της ζακέτας. Εντάξει, οκ. Okay.
1: Καλά, κι εγώ είμαι υπέρ αυτού, δεν έχει να κάνει.
0: Ναι, κι εγώ, απλά.
1: Απλά δεν ξέρεις πότε να τα βάλεις.
0: Ναι, επίσης θέλω να σου πω ότι όλα είναι στην πάνω του λάπα. Είναι και αυτό ένα πρόβλημα κουμάντου.
1: Τι εννοείς, μια δυσκολία να τα φάλεις την πάνω στην κάτω.
0: Ναι.
1: Πολύ μεγάλο.
0: Μιλάμε για μένα.
1: Ναι, σωστό είναι αυτό. Που σου θυμίζω πότε να πάρεις τα χαλιά.
0: Ναι, και αυτό το σκέφτηκα. Πρέπει να μιλήσω.
1: Όχι, είναι νωρίς ακόμα. Είναι νωρίς ακόμα. Θα σε ειδοποιήσω, θα σε ειδοποιήσω.
0: Λοιπόν, όσον αφορά τον Κωνσταντίνο, σκέφτεται, χέχι, θα το σκεφτώ, είναι η απάντηση στο μήπως είσαι του Τιμ Ορφανίδου και δεν το ξέρεις. Θα το σκεφτεί.
1: Θα το σκεφτεί.
0: Θα σου πω κάτι, έχω αρχίσει και κερδίζω το κοινό μου κουμάντου. Πάμε να αποφωνήσουμε.
1: Όχι, το δικό μου είναι massive, δεν.
0: Δεν βλέπω. Εγώ βλέπω τον Κωνσταντίνο.
1: Καλά, δεν είχε δει. Δεν ήταν δηλωμένο δικό μου ο Κωνσταντίνο.
0: Έχει προβληματιστεί.
1: Εντάξει. Δύο είμαστε.
0: Θα το πληρώσει αυτό ο Κωνσταντίνο. Λέει κουμάντα από μέσα.
1: Εγώ δεν είπα τίποτα. Πάμε.
0: Ντάβε πατή τέλο για σήμερα. Ελεονόρα Ορφανίδου.
1: Και Ελευθερία Κουμάντο. Η Λίλη Φωτοπούλη ήταν σήμερα μαζί μα στη ρύθμιση του ήχου.
3: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2.
4: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
5: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.

0: Υπό το βάρος της ενεργειακής κρίσης, οι σημερινές εξαγγελίες του Πρωθυπουργού για επιδότηση του πετρελαιοκίνησης ήταν λίγο πολύ αναμενόμενες. Μη αναμενόμενη ωστόσο ήταν η ανακοίνωση για διεύρυνση των 72 δόσεων σε 120 για χρέους στο δημόσιο. Ένα πάγιο αίτημα της αγοράς και εκ των προτάσεων της αξιωματικής αντιπολίτευσης για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Τι είναι αυτό που άλλαξε τώρα, αναρωτιέμαι, και όλο το προηγούμενο διάστημα θεωρεί το απαγορευτικό για την εφαρμογή του συγκεκριμένου μέτρου. Πολύ φοβάμαι ότι η κυβέρνηση δεν χρειάζεται την αντιπολίτευση για να την αποδομήσει, ενίοτε αυτό αναιρείται με όρους συνέπειας και αποτελεσματικότητας των δικών της πράξεων και αποφάσεων. Καλό μεσημέρι και καλώς ήρθατε στους 98 και 3 και τη μεσημερινή ενημέρωση, το αναλυτικό μαγκαζίνο του σταθμού της πόλης. Είμαι η Κατερίνα Παπαβασιλείου, θα είμαστε μαζί. Έως τις 3 είναι η Λίλη Φωτοπούλου στη ρύθμιση του ήχου, Στάλιος Χαραλαμπόπουλος, Σάβας Κόκκινος, Νίκος Λιμπερόπουλος, Καλλιόπη Ασλανίδου στη δημοσιογραφική υποστήριξη, Σταύρος Αμάραντος, Πέμι Παναγωπούλου στο τηλεφωνικό κέντρο 213-09-09-100. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Σήμερα, Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου, καταγράφονται ως εξής. 4 παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της ενεργειακής ακρίβειας ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός της συνεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου. Στο πετρέλαιο κίνησης η επιδότηση στην Αντλία αυξάνεται από 10 σε 15 λεπτά για το πρώτο 15ήμερο Οκτωβρίου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε επίσης διεύρυνση στο καθεστώς των 72 δόσεων σε 120 και αυστηρότερους όρους στους σέρβισερς εφόσον παραβιάζουν συμφωνημένες ρυθμίσεις. Παρατείνονται έως και τις 14 Οκτωβρίου οι εκπτώσεις της Hellenic Energy σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας στην αμόλυβδη κατά περίπου 10 λεπτά και στο πετρέλαιο κίνησης κατά 5 λεπτά το λίτρο. Ο κύριος Μητσοτάκης είναι πια και με τη βούλα ένας φορολάγνος πολιτικός που αιμονικά αρνείται να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, λαιλατώντας το εισόδημα των πολιτών. Σχολίασε ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Σουκαλάς. Οι 120 δόσεις πρόσθεσε χωρίς κούρεμα τόκων και προσαυξήσεων δεν λύνουν το πρόβλημα. Για φθηνή επικοινωνιακή διαχείριση της κοινωνικής αγανάκτησης κατηγορεί τον Πρωθυπουργό η Ελλάς. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί ενημερώθηκε μέσω Κατάρ για την απάντηση των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιρανικό σχέδιο 7 ημερών με στόχο να ανοίξει το στενό του Ορμούζ, όπως μεταδίδει το Reuters. Σήμερα στην Τεχεράνη αναμένεται να συζητηθεί η αμερικανική απάντηση. Το Ιράν δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, επανέλαβε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ, εκτιμώντας ότι ο πόλεμος θα τελειώσει σύντομα. Θα τα παρατήσουν, προέβλεψε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Μιλά στη μεσημβρινή ενημέρωση ο Θόδωρος Τσακίρης, καθηγητής γεωπολιτικής και ενεργειακής πολιτικής στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Τρίλερ στον αέρα και συγκεκριμένες πληροφορίες για πρωινή πτήση από Ντουμπάι προ Ισραήλ και την αναγκαστική προσγείωση στη Σαουδική Αραβία, αφού προηγουμένως εξέπεψε σήμα κινδύνου. Καυγάς μεταξύ των πιλότων και όχι αεροπειρατή, οι πρώτες πληροφορίες. Σύμφωνα με Ισραηλινό αξιωματούχο, ένας από τους πιλότες επιχείρησε να ρίξει το αεροσκάφος και τον σταμάτησε ο δεύτερος με τη βοήθεια επιβατών, μεταδίδει ο ιστότοπος Times of Israel. Βαριές ευθύνες που δυσχέραναν το έργο της δικαιοσύνης στο λεγόμενο μπάζωμα των τεμπών αποδίδει στον πρώην υφυπουργό Χρήστο Τριαντόπουλο και τους 4 συγκατηγορούμενους του το βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου, το σκεπτικό του οποίου δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα στον αποϊχό της απόφασης για παραπομπή σε ειδικό δικαστήριο. Με την ασφάλεια των κατοίκων δεν μπορούμε να παίζουμε. Η λογική πάμε και όπου βγει δεν μπορεί να είναι ανοιχτή, δήλωσε ο πρόεδρος της Ελλάς Αλέξης Τσίπρας από την Κυψέλη με φόντο τις ζημιές σε πολυκατοικίες μετά από τις εργασίες του μετρό για τη γραμμή 4. Εκπνέει τα μεσάνυχτα η προθεσμία για τυχόν διορθώσεις στα στοιχεία του Ε1 στην αίτηση για επιδότηση ενοικίου, προκειμένου να λάβουν τα τελικά ποσά επιστροφής πάνω από 1.000.000 ενοικιαστές περί τα τέλη Νοεμβρίου. Έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων από την ΕΜΗ, κόκκινη προειδοποίηση από σήμερα για ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε ανατολικά και νότια της χώρας, στο επίκεντρο Κρήτη, Εύβοια και Αιγαίο που αναμένονται πολύ θυελώδες άνεμοι. Και νεφώσεις με βροχές αύριο στην Αττική, θερμοκρασία από 15 έως 21 βαθμοί Κελσίου. Μέτρα αναχέτησης της ενεργειακής κρίσης και της ακρίβειας ανακοίνωσε σήμερα ο Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια του Υπουργικού Συμβουλίου, εστιάζοντας σε 4 παρεμβάσεις που αφορούν τις τιμές των καυσίμων αλλά και τις οφειλές σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία. Ειδικότερα για το ζήτημα των ανατιμήσεων στο πετρέλαιο κίνησης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι θα φτάσει στα 20 λεπτά η επιδότηση στην Αντλία, συμπεριλαμβανομένους, όπως είπε, και της προσφοράς, στην οποία προχωρούν τα δηληστήρια. Μία αναμενόμενη πάντως ήταν η πρωθυπουργική ανακοίνωση για διεύρυνση της ρύθμισης από τις 72 στις 120 δόσεις. Σύνδεση με τον πολιτικό μας συντάκτη Απόστολο Χονδρόπουλο να μας πει περισσότερα. Απόστολε, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Καταρίνα. Καλό μεσημέρι σε όλους και όλους. Είχαμε λοιπόν αυτές τις τέσσερις νέες παρεμβάσεις που ανακοίνωσε ο κ. Μητσοτάκης και για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, αλλά βεβαίως και για την ελάφρυνση φορολογουμένων και τη βελτίωση των όρων σε σχέση με τους δανειολήπτες. Καταρχάς, όπως είπες εσύ, για το πετρέλαιο κίνησης, η επιδότηση στην Αντλία αυξάνεται από 10 σε 15 λεπτά. Τα δηληστήρια προβαίνουν στις δικές τους προσφορές και με την έκπτωση των δηληστήριων η ελάφρυνση θα φτάσει τα 20 λεπτά, όπως ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Η δεύτερη ανακοίνωση έχει να κάνει ουσιαστικά με επαναβεβαίωση από την πλευρά του ότι το πετρέλαιο θέρμανσης θα κρατηθεί κάτω από τα 1,75 που ήταν η τιμή με την οποία είχε κλείσει
0: την προηγούμενη σεζόν.
1: Σεζόν ακριβώς. Οι ανακοινώσεις, όπως είπα, ότι θα γίνουν πριν τις 15 Οκτωβρίου. Να θυμίσουμε, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έχει προαναγγείλει ότι οι αποφάσεις θα ανακοινωθούν στις 14 Οκτωβρίου, όσο το δυνατόν πιο κοντά στην ημερομηνία έναρξης της νέας περίοδου διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης, και αυτό ώστε να έχει η κυβέρνηση στη διάθεσή της τα τελευταία δεδομένα σε ό,τι αφορά αυτή την ευμετάβλητη κατάσταση που παρατηρείται διεθνώς σε σχέση με την τιμή του πετρελαίου.
0: Και έσπευσε να το διευκρινίσει στην εισαγωγική τοποθέτηση η Απόστολο ότι οι παρεμβάσεις της κυβέρνησης θα εξετάζονται λοιπόν ανά 15ήμερο, έτσι ώστε να συμπεριλαμβάνονται όλα τα τελευταία δεδομένα ελαίο πάντα των γεωπολιτικών ρευστών εξέλιξεων.
1: Ακριβώς, Κατερίνα. Βέβαια, να πούμε ότι γι' αυτό μας είχε προειδεάσει επίσης τις προηγούμενες ημέρες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, όταν είχε πει ότι θα ισχύσει για 15 μέρες και όχι για ένα μήνα αυτή η επέκταση επί της ουσίας του επιδόματος για το ντίζελ. Και στις 14 θα υπήρχε και η ανακοίνωση, θα γίνει νέα ανακοίνωση για το τι θα γίνεται ανά 15 μέρες, όπως μάθαμε σήμερα από τον Πρωθυπουργό. Και αυτό σχετίζεται με το γεγονός ότι υπάρχει όλη αυτή η ευμετάβλητη κατάσταση διεθνώς, και σίγουρα αντιλαμβανόμαστε, Κατέρνα, ότι αυτό έχει διαφοροποιήσει και το αρχικό πλάνο για τις ανακοινώσεις από βράση της κυβέρνησης, γιατί να θυμίσουμε ότι ο κ. Μητσοτάκης πριν αναχωρήσει για τις ΗΠΑ από 10 μέρες είχε προαναγγείλει, είχε δώσει το περίγραμμα των παρεμβάσεων λέγοντας ότι μετά από λίγες μέρες της αρχής της προηγούμενης εβδομάδας θα γινόταν η εξειδίκευση, και στην πορεία αυτό διαφοροποιήθηκε.
0: Ήταν και το σημείο στο οποίο πάτησε η αντιπολίτευση επικρίνοντας την κυβέρνηση για πολύ μεγάλη χρονοκαθυστέρηση στις ανακοινώσεις. Εμφανίστηκε ως επισπεύδων ο Πρωθυπουργός, έλεγε, αξιωματική αντιπολίτευση, αλλά είναι στο περίμενε τόσες μέρες τώρα οι πολίτες, το χαρακτηριστικό σχόλιο της Χαριλάου Τρικούπη.
1: Ναι, και βέβαια στην κριτική αυτή είχε απαντήσει τα τελευταία 24 ώρα, έχουμε ακούσει και τους κυβερνητικούς παράγοντες να απαντούν, να καταλογίζουν στην αντιπολίτευση ότι ουσιαστικά ακολούθησε από την αρχή αυτής της κρίσης μια λογική άσκησης πίεσης προκειμένου όλες οι δυνατότητες να εξαντληθούν από την αρχή αυτής της κρίσης, και αν αυτό είχε γίνει σύμφωνα με το σχετικό της κυβέρνησης δεν θα υπήρχε σέντο, όπως ακούσαμε χαρακτηριστικά να λέγεται χθες, για να συνεχιστεί αυτή η στήριξη σε αυτή την κατάσταση που κανείς δεν μπορεί να προβλέψει και ούτε την ένταση ούτε την διάρκειά της.
0: Βέβαια. Λοιπόν, πάντως εδώ, αν μου επιτρέπεις, Απόστολε, να πούμε ότι σήμερα και η Hellenic Energy, το ένα από τα δύο δηληστήρια, ανακοίνωσε ότι παρατείνονται ως τις 14 Οκτωβρίου οι εκπτώσεις στην αμόλυβδη κατά περίπου 10 λεπτά και ως το πετρέλαιο κίνησης κατά 5 λεπτά το λίτρο, εξού και τα συνολικά 20 λεπτά στα οποία αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός σήμερα. Κάτι που εικάζουμε, αυτό είναι εικασία, ή παραπέμπει, αν θέλει, σε μια άτυπη μορφή συνεννόηση μεταξύ κυβέρνησης και δηληστηρίων, ας το πω έτσι, υπό μια έννοια.
1: Ναι, και θα πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι αυτή η προτεραιοποίηση που είναι σαφής από πλευράς της κυβέρνησης ό,τι αφορά το πετρέλαιο κίνησης έχει να κάνει, Κατερίνα, και με την ευρύτερη επίδραση που έχει το πετρέλαιο κίνησης στην αγορά, γιατί
0: απλώνεται σε όλους τους τομείς της οικονομίας και όλη την εφοδιαστική αλυσίδα.
1: Ακριβώς, και ένας μεγάλος κίνδυνος από εδώ και πέρα, πέρα από την ενεργειακή ακρίβεια, έχει να κάνει με το ενδεχόμενο να πυροδοτηθεί νέο κύμα ακρίβεια συνολικότερα στην αγορά, το οποίο θα ουσιαστικά θα εξουδετερώσει σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό την όποια ισχύ εξακολουθεί να έχει η συμφωνία κυρίων που υπάρχει, και επίσης είναι μια συμφωνία η οποία θα επανεξεταστούν και τα δεδομένα της στο τέλος Οκτωβρίου, προκειμένου για το πώς και με ποια προϊόντα θα συνεχιστεί από πλευράς των εταιριών μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου που προβλέπεται να ισχύσει. Είναι μια κατάσταση πάρα πολύ ρευστή σε σχέση με την ακρίβεια, πάρα πολύ δύσκολη και πολιτικά για την κυβέρνηση, γιατί μιλάμε, όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι είναι ο βασικός αντίπαλος της κυβέρνησης όλη αυτή την πορεία πλέον προς τις εκλογές της Άνοιξης.
0: Ο ένας βασικός αντίπαλος είναι αυτός που μόλις περιέγραψες. Ο δεύτερος, για να κλείσουμε με αυτό, Απόστολε, τα φαινόμενα αλαζονίας στα οποία ασχοληθήκαμε πολύ το προηγούμενο διάστημα. Ο Πρωθυπουργός προχώρησε σε συστάσεις σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο. Δεν παρέλειψε να το κάνει για ευνόητους λόγους.
1: Πάντως, πριν πάμε σε αυτό ολοκληρώνοντας, να πούμε ότι και σε σχέση με τη ρύθμιση των 72 δόσεων, που ήταν κάτι που δεν είχε προαναγγελθεί.
0: Θα τα δούμε αναλυτικά σε λίγο όλα.
1: Ακριβώς, ήταν η κυβέρνηση, δεχόταν πολύ έντονη πίεση. Αυτό το είδαμε και πριν τη Διεθνή Έξοδο Θεσσαλονίκης, και πολιτικά από τις τοποθετήσεις που είχαν και τα κόμματα της αντιπολίτευσης και από την ίδια την αγορά, αλλά και από την πορεία της ίδιας της ρύθμισης με των 72 δόσεων, αφού ξεκίνησε η εφαρμογή. Και για τους σέρβισες βεβαίως είναι επίσης ένα ζήτημα που πολιτικά η κυβέρνηση επίσης έχει δεχτεί πάρα πολύ πίεση με τους σέρβισες. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα θέματα της εσωτερικής, της εσωκομματικής, θα έλεγε κανείς, των εσωκομματικών φάλσων, όπως τα ακούγαμε από πολλές, από αρκετούς δηλώσεις άστοχες οι οποίες υπήρξαν, ήταν σαφές το μήνυμα του Πρωθυπουργού για ουσιαστικά να προσέχουν τα λόγια τους ουσιαστικά και μέσα από την κυβέρνηση, τον τρόπο με τον οποίο εκφράζονται, το ύφος, όπως είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Είπε ότι περισσότερο από ποτέ ο δημόσιος διάλογος πρέπει να είναι σοβαρός και πρέπει πρώτα απ' όλους εμάς τα στελέχη της κυβέρνησης να δείχνουν αυτή την οριμότητα που χρειάζεται, στη δημόσια αντιπαράθεση και στο ύφος να μην παράγει εντυπώσεις, όπως είπε χαρακτηριστικά, με βασική βεβαίως στόχευση, όλοι το αντιλαμβανόμαστε, αυτές τις άστοχες δηλώσεις. Και να πούμε ολοκληρώνοντας ότι επίσης ο κ. Μητσοτάκης, μετά τη συζήτηση που έγινε, απευθύνθηκε στους υπουργούς και τους προέτρεψε για μία ακόμη φορά, θα έλεγα, το έχουμε ξανακούσει αυτό στο Υπουργικό Συμβούλιο, να μην βγαίνουν μόνο για τα θέματα που αφορούν στο δικό τους χαρτοφυλάκιο, αλλά για το σύνολο του κυβερνητικού έργου.
0: Μάλιστα. Ο πολιτικός μας συντάκτης Απόστολος Χονδρόπουλος. Να καλωσορίσω στο μεταξύ και τον οικονομικό μας συντάκτη Θάνο Πασχάλη, για να εστιάσουμε λίγο σε αυτή την διεύρυνση από τις 72 στις 120 δόσεις, αλλά και στα φαντ, στην παρέμβαση της κυβέρνηση. Θάνο, σε ακούμε. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Καταρχάς, αναφέρομαι όσον αφορά τη ρύθμιση των 120 δόσεων. Η νέα ευνοϊκή αυτή ρύθμιση επεκτείνει ουσιαστικά, να το αναφέρουμε αυτό, την υφιστάμενη σήμερα ρύθμιση των 72 δόσεων, καθώς από τη μια αυξάνει την αποπληρωμή ενός θήξης πρόθεσμου χρέους έως 120 μηνιαίες δόσεις αντί 72, ενώ από την άλλη θα αφορά οφειλές που κατέστησαν λήξη πρόθεσμες έως τα τέλη του 2024, αντί έως τα τέλη του 2023 που ισχύει σήμερα για τις 72 δόσεις. Μάλιστα, η νέα ρύθμιση προβλέπει και δυνατότητα μετάβασης οφειλετών στις 120 μηνιαίες δόσεις, ακόμη και για όσους από αυτούς έχουν ήδη ενταχθεί στη ρύθμιση των 72 μηνιαίων δόσεων. Μοναδική προϋπόθεση ότι οι οφειλέτες δεν βρίσκονται σήμερα σε καθεστώς άλλης ρύθμισης, παραδείγματος χάρη στην πάγια ρύθμιση. Η προθεσμία τώρα υποβολής των αιτήσεων στη νέα ρύθμιση οφειλών των 120 δόσεων ή η μετάπτωση στις 120 δόσεις και για τους οφειλέτες που έχουν ήδη υπαχθεί στην υφιστάμενη ρύθμιση των 72 μηνιαίων δόσεων θα παραταθεί έως στις 30 Ιουνίου του 2027 αντί στις 31 Δεκεμβρίου του 2026 που ίσχυε για την τωρινή ρύθμιση των 72 μηνιαίων δόσεων.
0: Άρα διευρύνεται και το χρονικό όριο, μας λες.
2: Η υποβολή των αιτήσεων, ακριβώς. Πάντως πρέπει η καθημερινή να διευκρινιστεί πως για να υπαχθεί κάποιος οφειλέτης στη νέα ρύθμιση των έως 120 δόσεων, μηνιαίων δόσεων, ισχύει ό,τι και για τις 72 δόσεις κατά τα άλλα. Δηλαδή, για παλιά χρέη που δημιουργήθηκαν, όπως είπαμε, έως το 2024. Θα ισχύουν 120 μηνιαίες δόσεις. Θα πρέπει παράλληλα όμως να ρυθμίσει τυχόν λήξη πρόθεσμα χρέη που έχει από 1/1/25 και μετά, με την πάγια όμως ρύθμιση των 24 μηνιαίων δόσεων, και επίσης να εξυπηρετεί κανονικά τις τρέχουσες φορολογικές και ασφαλιστικές του υποχρεώσεις. Δηλαδή μιλάμε για τρεις υποχρεώσεις στην ουσία. Δηλαδή πληρώνουμε τα παλιά χρέη έως τέλη του 2024 με τις 120 μηνιαίες δόσεις. Πληρώνουμε με την πάγια ρύθμιση των 24 μηνιαίων δόσεων τυχόν χρέη που έχουμε από 1/1/25 και μετά. Και φυσικά πληρώνουμε κανονικά τις τρέχουσες φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις. Επιπρόσθετα να αναφέρουμε πως για λόγους ίσης μεταχείρισης οι μηνιαίες δόσεις της ρύθμισης των 120 δόσεων, δηλαδή για τα χρέη που δημιουργήθηκαν έως τα τέλη του 2024, ή οι δόσεις που δημιουργήθηκαν μετά την 1/1/25 με την πάγια ρύθμιση, αυτές θα ρυθμιστούν, θα χρεώνονται με τον ίδιο τόκο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, δηλαδή με τόκο 5,84%. Αλμυρόχρηστος.
0: Βέβαια.
2: Δεν είναι εύκολο πλέον. Τώρα πάμε στους έρμησες. Είναι το δεύτερο σκέλος κυβερνητικής παρέμβασης που αφορά τις εταιρείες διαχείρισης δανείων και επιστώσεων που διαχειρίζονται, να αναφέρουμε, περί τα 80 δισεκατομμύρια ευρώ στεγαστικά, επιχειρηματικά, καταναλωτικά και επαγγελματικά δάνεια, εκ των οποίων δυστυχώς ένα πολύ μεγάλο ποσοστό που φτάνει 70 δισεκατομμύρια είναι μη εξυπηρετούμενα δάνεια, δηλαδή κόκκινα. Η παρέμβαση εδώ έρχεται να αντικαταστήσει έναν κώδικα διοντολογίας που είχε ψηφιστεί πρόσφατα, αλλά ουσιαστικά δεν λειτουργήσε, Κατερίνα, καθώς οι σερβίσες, οι εταιρείες αυτές δεν τήρησαν τις υποχρεώσεις τους, όπως τακτική και πλήρη ενημέρωση των δανειοληπτών, είχαν καταστατικούσαν σε πολλές περιπτώσεις συμφωνίες με δανειολήπτες για το χρέος τους και πολλά άλλα. Με ένα λόγο η νέα παρέμβαση έρχεται να ενισχύσει τις δικλείδες προστασίας για το συνεπή οφειλέτη. Τι θα προβλέπει? Εάν μια εταιρεία διαχείρισης δανείων και επιστώσεων παραβιάσει συμφωνημένη ρύθμιση με έναν δανειολήπτη, ο οποίος στηρεί τους όρους της και προχωρήσει σε πληστηριασμό ή κατάσχεση, η πράξη αυτή θα ακυρώνεται, δηλαδή ο πληστηριασμός και η κατάσχεση, ενώ θα μπορεί να της επιβληθεί και πρόστιμο έως 500.000 ευρώ. Παράλληλα, από τον οφειλέτη θα αφαιρείται η υποχρέωση να πληρώσει 5 μηνιαίες δόσεις από το χρέος του με βάση τη συμφωνία που θα έχει υπογράψει με την εταιρεία. Σε περίπτωση απευθείας διαπραγμάτευσης δανειολήπτικης εταιρείας, η οποία διαχειρίζεται το τραπεζικό σου δάνειο, η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει τεκμηριωμένη πρόταση για να ρυθμιστεί η οφειλή. Στην απέτηση επίσης, υπάρχει ένα άλλο πρόβλημα που καταγράφεται συνέχεια, στην απέτηση εταιρείας για προκαταβολή μέρους της οφειλής, προκειμένου να συμφωνήσει σε ρύθμιση της οφειλής με έναν δανειολήπτη, μπαίνει όριο που δεν θα ξεπερνά το 15% της οφειλής και όχι αυθαίρετα ό,τι ποσό προκαταβολή ζητά σήμερα ο πιστωτής. Γιατί υπάρχουν περιπτώσεις που ξέρω που μπορεί να ζητήσει και το 30%.
0: Τελείως ανεξέλεγκτο και άναρχοτο το τοπίο, παρά τις όποιες θεωρητικά εντός εισαγωγικών κινήσεις ή προσπάθειες έκανε η κυβέρνηση, νομοθετικές που έμεναν με γράμμα κενό, με λίγα λόγια.
2: Κλείνοντας, απλώς αναφέρουμε, Κατερίνα, ότι αν ο δανειολήπτης, μια άλλη παράμετρος, δεν λάβει πλήρη εικόνα της οφειλής του από την εταιρεία, στην η οποία διαχειρίζεται το δάνειό του, μέσα σε 45 μέρες, 1,5 μήνα, θα παγώνουν οι τόκοι του χρέους του.
0: Ο Θάνος Πασχάλης, να τον ευχαριστήσω πολύ. Συνεγερμός επικρατεί, όπως αντιλαμβάνεστε, και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εν ώψη ενός ιδιαίτερα απαιτητικού χειμώνα στο πεδίο του κόστους θέρμανσης και κίνησης, με τις αρμόδιες αρχές να αναζητούν λύσεις για την αποτροπή ενός νέου γύρου ανατιμήσεων. Πάμε στην Αθήνα Κορλίρα να μας ενημερώσει. Αθήνα, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Να πούμε ότι είναι διαφορετικές οι ανάγκες των κρατών μελών και αυτό βεβαίως οδηγεί και στη διαμόρφωση διαφορετικών συμμαχιών και προσεγγίσεων. Υπάρχει δηλαδή το βόρειο στρατόπεδο, Γερμανία, Ολλανδία, Σκανδιναβία. Εκεί δεν θέλουν οριζόντια μέτρα στήριξης και υπάρχουν και οι χώρες της κεντρικής ανατολικής Ευρώπης, αλλά και η χώρα μας και οι μεσογειακές χώρες, οι οποίες τάσσονται υπέρ των οριζόντιων μέτρων. Οι Υπουργοί Ενέργειας που συναντήθηκαν χθες στο Δουβλίνο με στόχο να βρουν ένα κοινό τόπο, δεν κατάφεραν βεβαίως να πάρουν κάποια οριστική απόφαση, έτσι κι αλλιώς ήταν άτυπη η σύνοδος.
0: Μη δεσμευτικές αποφάσεις, αλλά δίνουν τον τόνο γιατί είμαστε σε πολύ κρίσιμο σημείο.
3: Αυτό που κρατάμε είναι τον Επίτροπο Ενέργειας, τον Dan Jørgensen, ο οποίος είπε ότι η κατάσταση είναι πάρα πολύ σοβαρή και μάλιστα μίλησε και για το ύψος του πρόσθετου ενεργειακού κόστους. Είπε χαρακτηριστικά ότι έχουμε ξεπεράσει 100 δισεκατομμύρια ευρώ σε επιπλέον δαπάνες για την ενέργεια φέτος, χωρίς να πάρουμε ούτε ένα μόριο φυσικό αερίο ή πετρελαίου παραπάνω. Έτσι λοιπόν, όλα αυτά, συν το γεγονός ότι υπάρχει και αυτή η αβεβαιότητα για την ενεργειακή επάρκεια της Ευρώπης στο ενδεχόμενο απαγόρευση των εξαγωγών αμερικανικού ντίζελ. Είναι, να πούμε ότι οι εισαγωγές από τις ΗΠΑ σε ντίζελ αντιστοιχούν περίπου στο μισό των ενεργειακών αναγκών της Ευρώπης. οδηγεί και σε καινούργιες πιέσεις. Mm-hmm. Σήμερα βεβαίως είναι λίγο κάτω από τα 100 δολάρια το Brent, είναι γύρω στα 96 δολάρια το βαρέλι, αλλά χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν θα το δούμε να παίρνει ανωδική τροχιά τις επόμενες ημέρες.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πριν κλείσουμε, Αθηνά, να αναφερθούμε λίγο σε αυτό το περιστατικό που είχαμε το πρωί και προκάλεσε μεγάλη αίσθηση. Ακόμη οι πληροφορίες είναι συγκεχημένες. Αναφέρομαι στην πτήση από το Ντουμπάι προς το Ισραήλ και αναγκαστική προσγείωση ακολούθως στη Σαουδική Αραβία. Τι έχουμε?
3: Ένα θρίλερ λοιπόν εκτυλήθηκε σε μία πτήση της Fly Dubai, όπως είπες και εσύ, από Dubai με προορισμό το Τελαβίβ, με 180 επιβάτες να βιώνουν αρκετές στιγμές τρόμου και να κάνει το αεροσκάφος έκτακτη προσγείωση στο Τομπρούκ της Σαουδικής Αραβίας. Τα πρώτα μηνύματα που μεταδόθηκαν έκαναν λόγο για πιθανή αεροπειρατεία. Στη συνέχεια το σενάριο αυτό διαψεύστηκε. Από όσα μεταδίδουν Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, υπήρξε μία βίαιη συμπλοκή μεταξύ των δύο πιλότων μέσα στο πιλωτήριο. Συγκυβερνήτης φαίνεται να διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο. Το αεροσκάφος εξέπεμψε το σήμα κινδύνου πάνω από τη Σαουδική Αραβία και έτσι λοιπόν έκανε αυτή την αναγκαστική προσγείωση. Υπήρξαν και Ισραηλινά μαχητικά που φαίνεται ότι απογειώθηκαν για να αντιμετωπίσουν το ενδεχόμενο απειλής. Ωστόσο να πούμε το ότι δεν ήταν τελικά κάποιο περιστατικό αεροπειρατείας, με τους επιβάτες βέβαια να έχουν πανικοβληθεί.
0: Η Αθηνά Κορλίρα, να την ευχαριστήσω πολύ και στο σημείο αυτό να καλωσορίσω τον κύριο Θόδωρο Τσακίρη, καθηγητή γεωπολιτικής και ενεργειακής πολιτικής στο Πανεπιστήμιο Λευκοσίας. Κύριε Τσακίρη, καλό σας μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εγώ σας ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή, τα φώτα σας, γιατί βρισκόμαστε σε κατάσταση συναγερμού γενικότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σήμερα ο Πρωθυπουργός, θυμίζω, ανακοίνωσε μέτρα εδώ για την Ελλάδα λόγω υψηλού ενεργειακού κόστους υπό το βάρος ενός πολύ ρευστού γεωπολιτικού σκηνικού. Κύριε Τσακίρη, είναι η δεύτερη φορά μέσα σε λίγα χρόνια. Έχει προηγηθεί το ρουσο-ουκρανικό μέτωπο. Η Ευρώπη θεωρητικά θα έπρεπε να διαθέτει μηχανισμό διαχείρισης ενεργειακών κρίσεων. Είναι το πρώτο ερώτημα. Δεν φαίνεται ωστόσο να ισχύει κάτι τέτοιο. Για πείτε μας.
4: Διαθέτει μηχανισμό, αλλά δεν διαθέτει τα μέσα. Mm. Όταν έχουμε φτάσει να εισάγουμε το 97% του πετρελαίου που καταναλώνουμε και το 91% του φυσικού αερίου που καταναλώνουμε και τα δυο μαζί, ανέρχοντας το 65% της τελικής ενεργειακής κατανάλωσης, καταλαβαίνετε ότι κάτι έχει πάει πάρα πολύ στραβά. Πρώτον. Δεύτερον, σε ό,τι αφορά τις διαπιστώσεις οι οποίες έγιναν από τον κύριο Γιόργενσεν, ναι, είναι 100 δισεκατομμύρια παραπάνω. Ξέρετε πόσο κόστησε περίπου η ρωσοουκρανική κρίση, στην οποία αναφερθήκατε, σε ό,τι αφορά την απώλεια εισοδημάτων, τη μείωση της αγοραστικής δύναμης, το κόστος των εισαγωγών, το αυξημένο κόστος των εισαγωγών ενέργειας και το κόστος των επιδοτήσεων που δόθηκαν το 2023. Mm-hmm. Είναι περίπου ένα τρισεκατομμύριο.
0: Mm-hmm.
4: Οπότε κάτι δεν πάει καλά με το ενεργειακό σύστημα πολιτικής ασφάλειας, το οποίο έχει ειθοποιηθεί.
0: Που δεν πάει καλά.
4: Το πρώτο και το προφανές είναι ότι δεν έχουμε αφήσει την εσωτερική παραγωγική βάση δέντρα στο φυσικό αέριο να καταρρεύσει στην Ευρώπη. Έχουν δοθεί όχι κίνητρα αλλά αντικίνητρα στο συγκεκριμένο σημείο κατά περιόδους, με αποτέλεσμα να καταρρεύσει η παραγωγική βάση. Μέχρι και το 2017 το 40% σύμφωνα με εκθέσεις της Επιτροπής προερχόταν από την κατανάλωση, ενώ προερχόταν από την εσωτερική παραγωγή. Αυτό έχει μειωθεί δραματικά.
0: Ναι.
4: Όταν πάμε σε λιγότερο από μια δεκαετία από το 60% στο 91% στις αγωγές. Και αυτό έχει συμβεί με έμφαση τα τελευταία χρόνια.
0: Αυτό πέρα λόγω της πράσινης μετάβασης, κύριε Τσακίρη?
4: Όχι λόγω της πράσινης μετάβασης. Κοιτάξτε, η πράσινη μετάβαση είναι απαραίτητη, είναι δεδομένη και είναι αναπόφευκτη.
0: Βέβαια, αλλά ο τρόπος με τον οποίο...
4: Η υπερεπιτάχυση της πράσινης μετάβασης είναι το σημείο στο οποίο έχει ασκηθεί κριτική στην Επιτροπή. Όπως επίσης και το γεγονός ότι σε ορισμένες πρωτοβουλίες, τις οποίες έλαβε με τη λογική ότι αυτό θα επιταχύνει την απεξάρτηση της ευρωπαϊκής οικονομίας από την κατανάλωση.

0: και της χώρας μας, στην οποία πρωταγωνιστούμε κι εμείς, ήταν ένα θετικό, πολύ θετικό κομμάτι το οποίο έχει γίνει, το οποίο και αυτό είναι εξελίξει και έχει τις δικές του προκλήσεις. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι τελείωσε η ενεργειακή μετάβαση. Αν δείτε το μέρισμα της ενεργειακής κατανάλωσης ανακάψιμο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το ποσοστό υδρογραφράκων παρά την απαθρακοποίηση ηλεκτροπαραγωγής δεν έχει μειωθεί αίσθητα. Έχει πέσει περίπου 1% την τελευταία δεκαετία. Η απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα είναι θέμα διαγενειακό, δεν είναι θέμα τετραετίας ή πενταετίας, που είναι η ορατή διάρκεια ζωής των εκτελεστικών κυβερνήσεων στην Ευρώπη και πολύ περισσότερο την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
1: Μάλιστα.
0: Όταν λοιπόν λένε ότι έχουμε πρόβλημα ένας στους τέσσερις Ευρωπαίους θα πρέπει να διαλέξει ανάμεσα στο αν θα φάει και το αν θα ζεσταθεί, αυτό είναι μια τραγική παραδοχή. Ο κ. Γιώργενσεν δεν είναι επικεφαλής think tank, ούτε ακαδημαϊκός. Εντάξει, θέλω να πω ότι αυτό είναι μια τραγική παραδοχή.
1: Έχετε δίκιο. Εκεί δεν βρίσκεται για να κάνει τέτοιου είδους συστάσεις ή διαπιστώσεις, αλλά να αναλαμβάνουν δράσεις με συγκεκριμένα και στοχευμένα αποτελέσματα, κύριε Τσακίρη.
0: Όχι, δεν αναλαμβάνουν.
1: Αυτό είναι το θέμα.
0: Αυτά τα οποία προτείνανε είναι προτάσεις τις οποίες είναι. Αν μπορείτε επιλέξτε, αν θέλετε μειώστε, αυτό ήταν ουσιαστικά το μήνυμα.
1: Mm-hmm.
0: Είναι θελωτικά μέτρα της μείωσης που δίνει ένα βαθμό ευελιξίας στα κράτη, το οποίο είναι και λογικό, αλλά από την άλλη πλευρά δεν υπάρχει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση αντιμετώπισης της κρίσης.
1: Mm-hmm.
0: Για τα ζητήματα τα οποία μας απασχολούν, και σας λέω, η γεωπολιτική αβεβαιότητα έχει φέρει μια πρωτοφανή μεταβλητότητα του τιμού πετρελαίου.
1: Mm-hmm.
0: Ειδικά τα πετρελοειδή, λόγω και του συνδυασμού του Ρωσοκρανικού πολέμου, ο οποίος δεν τελείωσε. Οι ενεργειακές επιπτώσεις του Ρωσοκρανικού πολέμου δεν έχουν τελειώσει για την Ευρώπη.
1: Βέβαια, διότι συνεχίζεται και επί του πεδίου, έχετε πολύ δίκιο που το είπατε, και επιτείνεται με πολλά πλήγματα σε ρωσικές υποδομές, με ντρόνους κτλ. Τα παρακολουθούμε και τα μεταδίδουμε σε καθημερινή βάση.
0: Ναι, όπως ως εκ τούτου λοιπόν έχουμε αφενός τον Αμερικανο-Ισραηλινό πόλεμο στον κόλπο, ο οποίος έχει δημιουργήσει πρωτοφανείς αναστατώσεις και εξαρθρώσεις του πετρελαϊκού συστήματος,
1: mm-hmm.
0: ο οποίος συνδυάζεται με τον συνεχιζόμενο Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο, που δεν ένα σημείο αποκλιμάκωσης υποδεικνύει. Αντιθέτως, οι Ρώσοι ετοιμάζονται να εξαπολεμούν και 100 βαλιστικούς πυράβλους το μήνα και χιλιάδες την κυριολεξία ντρόνων αντί του ηλεκτρικού δικτύου της Ουκρανίας, και η Ουκρανία ανταπαντά με μια σειρά από χτυπήματα τα οποία έχουν μειώσει τη ρωσική διελιστική ικανότητα κατά 70-80% μέσα σε ένα χρόνο.
1: Mm.
0: Η Ρωσία, που ήταν από τους μεγαλύτερους εξαγωγούς προϊόντων στον κόσμο, όχι στην Ευρώπη, γιατί εκεί του βάλαμε εμπάργο από το 2022-23, τέθηκε σε εφαρμογή το Ιανουάριο του 23. Ασχέτως αν παίρνουμε μέσω Τουρκίας, Εμμυράτων και Ινδίας, γιατί το αργό πετρέλαιο εκεί είναι, εκεί πηγαίνει, και ουσιαστικά είναι έμεση η εξαγορά, ασχέτως αν γίνεται η διείλυση σε μη ρωσικά διελιστήρια, αλλά η αγορά, οι εξαγωγές είναι ξεκάθαρο.
1: Mm-hmm.
0: Είχνει η λασιμότητα του βαρελιού από πού προέρχονται τα προϊόντα που αγοράζουν από την Τουρκία. Τόσο ξαφνικά θεωρεί κάποιος ότι η Ινδία και η Τουρκία ανακράτησαν και παράγουν πετρέλαιο, που δεν ισχύει. Αλλά πέραν αυτού, από τη στιγμή που η Ρωσία έχει σταματήσει να εξάγει, αυτό έχει πιέσει πάρα πολύ τη τιμή του δίζελ. Η παραγωγή προϊόντων από τον κόλπο δεν έχει συνέλθει. Είναι στο 1/5 με 1/6. Στην καλύτερη περίπτωση των εξαγωγών προϊόντων που ίσχυαν πριν από το Φεβρουάριο του 2026, όταν οι Αμερικανοϊσραηλοί επιτέθηκαν εναντίον του Ιράν.
1: Άρα
0: οι Ρώσοι έχουν σταματήσει τις εξαγωγές,
1: ναι.
0: Και αυτό που ολοκληρώνει το puzzle του προβλήματος, της πρόκλησης του προβλήματος, είναι ότι εκείνη η χώρα η οποία ευθύνεται ως ένα βαθμό για την ευθύνεται σε μεγάλο βαθμό, mm-hmm. μάλλον, για την έκρηξη του τρίτου πολέμου του κόλπου, είναι η χώρα εκείνη στην οποία εν τη απουσία επιλογών, δεν έχουμε αυτάρκης πόρους, η Ευρώπη έχει εξαρτηθεί δομικά πλέον, που είναι οι ΗΠΑ.
1: Εδώ ήθελα να πάμε τώρα, κύριε Τσακίρη. Φύγαμε από την εξάρτηση εντός εισαγωγικών της Ρωσίας για να περάσουμε σε αυτή των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Προφανώς.
1: Ναι.
0: Προφανώς.
1: Άρα και εδώ πάλι τίθεται θέμα της ενεργειακής αυτονομίας, την οποία μας αναλύεται πάρα πολύ ωραία και μας την περιγράφεται.
0: Ποια ενεργειακή αυτονομία όταν έχεις για το 65%, 70% αν βάλεις και το λιγνίτη, που ευτυχώς μειώνεται, και εδώ είναι το μεγάλο επίτευγμα της απανθρακοποίησης. Ποια αυτονομία ήταν το 65% της τελικής κατανάλωσης ενέργειας στην Ευρώπη που έρχεται σχεδόν 100% από εισαγωγές.
1: Mm-hmm.
0: Ποια αυτονομία. Η Αμερική αυτή τη στιγμή αναλογεί στο... με τα στοιχεία του πρώτου εξαμήνου του Eurostat που δημοσιεύτηκαν πριν από τρεις μέρες, στο 18% των εισαγωγών.

0: αργού που έχει φτάσει πλέον το 22% χοντρικά, περίπου. Αυτή είναι η πραγματικότητα την οποία αντιμετωπίζουμε. Και το diesel είναι το 11% του συνόλου των εισαγωγών. Εάν οι Αμερικανοί αποφασίσουν για δικούς τους λόγους να διακόψουν αυτές τις εισαγωγές.
1: Έτσι έχει αφήσει να εννοηθεί ο Αμερικανός πρόεδρος ότι θα περιορίσει τις εξαγωγές diesel.
0: Ναι, ξέρετε γιατί. Διότι επειδή ακριβώς η εξαγωγή diesel είναι και η διατίμηση είναι παγκόσμια. Η πίεση που υπάρχει για το diesel στο ιστορικό ΗΠΑ της Αμερικής έχει φτάσει σε πρωτοφανή επίπεδα. Έχει ξεπεράσει τα 8 δολάρια το γαλόνι σε ορισμένες πολιτείες. Και αυτό σημαίνει πίεση. Οπότε μια ομάδα ρεπουμπλικανών πολιτευτών και ουσιαστών που οι εκλογές τους και οι θέσεις τους κρίνεται μέσα στις επόμενες εβδομάδες ασκούν πιέσεις να υπάρξει έστω περιορισμός στις εξαγωγές diesel για κάποιο χρονικό διάστημα. Αυτό δεν θα δώσει άμεσο αποτέλεσμα βέβαια, έτσι. Μπορεί να κρατήσει να δώσει για μερικές εβδομάδες από τη στιγμή που αφαιρεθούν αυτά τα 1,5 εκατομμύριο βαρέλια του αμερικανικού diesel από τις αγορές που ένα μεγάλο κομμάτι καταλήγει στην Ευρώπη, οι τιμές θα αυξηθούν παγκόσμια.
1: Ναι,
0: και στην Αμερική εννοώ θα αυξηθούν παγκόσμια.
1: Ναι. Κύριε Τσακίρη, επειδή αναφερόμαστε στο πετρέλαιο κίνησης, να περάσουμε λίγο και στο φυσικό αέριο και εκεί γίνεται μια μεγάλη συζήτηση και ασκείται κριτική ως προς το θέμα των επιπέδων των αποθεμάτων φυσικού αερίου, τα οποία χαρακτηρίζονται εξαιρετικά χαμηλά για την συγκεκριμένη εποχή. Διαβάζω ότι βρίσκονται κατά μέσο όρο περίπου στο 70% στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό και δεν υπήρξε η αναγκαία προετοιμασία, να το πω έτσι απλά?
0: Τα αποθέματα του 70% είναι σε χαμηλό πενταετίας μεν, αλλά έχουμε ακόμα ένα μήνα μέχρι να αρχίσει η εχμιακή περίοδος ζήτησης που είναι 1η Νοεμβρίου με 1η Μαρτίου. Τι σημαίνει η χημιακή περίοδος? Είναι η περίοδος κατά την οποία λόγω του χειμώνα ένα μεγάλο κομμάτι της χρήσης αερίου πηγαίνει στη θέρμανση και στη βιομηχανική παραγωγή παραπάνω από ό,τι συνήθως. Γιατί περίπου τα ποσοστά της κατανάλωσης αερίου στην Ευρώπη ανατομέα ενεργειακής κατανάλωσης είναι ισόποσα μεταξύ θέρμανσης, βιομηχανικής χρήσης και ηλεκτροπαραγωγής. Περίπου. Με τη βιομηχανική χρήση και τη θέρμανση λίγο παραπάνω από την ηλεκτροπαραγωγή. Κλείνω την παρένθεση αυτή. Την περίοδο εκείνη το 25-30% κάθε χρόνο δεν εισάγεται, αλλά αφαιρείται από τις αποθήκες οι οποίες γίνουν λόγω τον προηγούμενο χρόνο. Τον προηγούμενο χρόνο δεν υπήρξε αυτή η μείωση. Δεν υπήρξε αυτή η αναπλήρωση στους ρυθμούς που περιμένονται. Αφενός διότι εκτιμούσαν ότι υπήρχε χρόνος να το κάνουν περιμένοντας μια καλύτερη τιμή και αφετέρου θεωρούσαν ότι κάποια στιγμή η κατάσταση στον κόλπο θα αποκλιμακωθεί προκειμένου να μπορεί να επιστρέψει στο Κατάρ. Η ακεχηρία κράτησε 3 εβδομάδες, το ΚΑΤΕΛ δεν επέστρεψε ποτέ, η κατάσταση χειροτέρεσε και αυτό που έχει να αντιμετωπίσει τώρα η Ευρώπη, η οποία τον Αύγουστο αποπορώθησε το 70%, είναι ιστορικό ρεκόρ, του συνόλου των εξαγωγών LNG των ΗΠΑ της Αμερικής, οι Αμερικανοί τον Αύγουστο ξεπεράσαν ακόμα και την Νορβηγία στο βασικό προμηθευτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που δεν έχει γίνει, που γίνεται για πρώτη φορά μετά το 2022. Έχουν αντιμετωπίσει το γεγονός ότι ναι, μεν κάνουν αυτές τις αγορές μαζικά για να καλύψουν το κενό των αποθηκών που περιγράψαμε, αλλά τις κάνουν υπό ένα περιβάλλον ανταγωνιστικότητας σε σχέση με τη ζήτηση που υπάρχει στην Ασία, το οποίο δεν υπήρχε το 2022. Και εδώ είναι ίσως και η πιο ανησυχητική παράμετρος σε όλες τις εξέλιξεις. Και αυτό σχετίζεται με το γεγονός ότι παρά το γεγονός ότι το Κατάρ ουσιαστικά είναι εκτός των αγορών, έχουν σχεδόν μηδενιστεί οι εξαγωγές του και σε αυτές τις πιέσεις στην Ευρώπη. Ευτυχώς αυτό αναλογούσε περίπου στο 10-12% των εισαγωγών της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνολικά, το οποίο είναι αντικαταστήσιμο από αντίστοιχες εξαγωγές από τις ΗΠΑ. Αλλά αυτή η αλλαγή, αυτή η αντικατάσταση δεν γίνεται βάσει πολιτικών κριτηρίων. Δεν παίρνει ο Αμερικανός πρόεδρος τηλέφωνο και λέει θα πουλήσετε εκεί ή δεν θα πουλήσετε εδώ, θα πουλήσετε εκεί σε αυτή την τιμή, θα πουλήσετε τους άλλους σε αυτή την τιμή. Μπερδευόμαστε. Γίνεται με καθαρά εμπορικά κριτήρια για το πού είναι η υψηλότερη τιμή. Εάν οι Αμερικανοί εξαγωγείς LNG δουν ότι η Ασία τους δίνει μεγαλύτερες τιμές και για πρώτη φορά υπάρχει αυτό το αρμπιτράζ μεταξύ των δύο αγορών, της Ασίας και της Ευρώπης, θα πάνε τα φορτία στην Ασία. Αυτό είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος που έχουμε να αντιμετωπίσουμε το χειμώνα. Μέχρι στιγμής δεν καταγράφεται κάτι τέτοιο. Μέχρι στιγμής έχουμε διαθεσιμότητα στις ποσότητες και στα φορτία τα οποία θέλουμε. Ας ελπίσουμε ότι αυτό θα παραμείνει το χειμώνα να μας κάνει τη χάρη, γιατί είναι και θέμα καιρικό φαινομένο.
1: Ας κρατήσω αυτή την ευχή, κύριε Τσακίρη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ιδιαίτερη ανάλυση ενός πολυδαίδαλου σκηνικού, γεωπολιτικού. Είναι εξαιρετικά δύσκολο να το αντιληφθεί κάποιος ο οποίος δεν γνωρίζει καλά τις λεπτομέρειες. Έχω την αίσθηση ότι θα σας χρειαστούμε και το αμέσως επόμενο διάστημα, καθώς θα οδεύουμε προς το χειμώνα. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά επίσης.
1: Ο κύριος Σταύρος Τσακίρης, καθηγητής γεωπολιτικής και ενεργειακής πολιτικής στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Στο μεταξύ, εμείς να περάσουμε στις αντιδράσεις από πλευράς της αντιπολίτευσης, στις αναγγελίες, στις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού σήμερα. Ο κύριος Μητσοτάκης είναι πια και με τη Βούλα ένας φορολάγνος πολιτικός που αιμονικά αρνείται να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, λαιλατώντας το εισόδημα των πολιτών το σχόλιο του εκπροσώπου του Πασόκ του κ. Κώστα Τσουκαλά. Πάμε στον Παναγιώτη Θοδωρόπουλο να μας ενημερώσει. Παναγιώτη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι σε όλους. Έντονη ήταν η κριτική του Πασόκ στις σημερινές εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, με τον κύριο Τσουκαλά να υποστηρίζει ότι ο κύριος Μητσοτάκης πανικόβλητος ξύλωσε σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο το pullover του success story της οικονομικής πολιτικής τους. Στην αιχμή της κριτικής Χαριλάου Τρικούβη βρέθηκε η δυνατότητα ρύθμιση των χρεών προς το δημόσιο σε 120 δόσεις που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός. Μια πρόταση που, όπως ξεκαθαρίζει το Πασόκ, την είχε κάνει πρώτη, την είχε καταθέσει στην κυβέρνηση και όλο αυτό το διάστημα την απέρριπτε. Την απερίπτωναν τα κυβερνητικά στελέχη. Ο μάλιστα εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ, ο κ. Τσουκαλά, σημείωσε ότι στις 2 Σεπτεμβρίου ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης κόμπαζε απέναντι στη συγκεκριμένη πρόταση του Πασόκ και υποστήριζε ότι ο εξεδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών παράγει εντυπωσιακά αποτελέσματα. Σήμερα, 28 μέρες μετά, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε 120 δέωσεις για τα χρέη στο δημόσιο. Ωστόσο, το Πασόκ δεν περιορίζει εκεί μόνο την κριτική του, σημειώνει ότι οι 120 δόσεις χωρίς κούρεμα τόκων και προσαυξήσεων δεν λύνουν το πρόβλημα και κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό ότι επιμένει δολυπτικά στην αφέμαξη των οικοκυριών και επιχειρήσεων με υπέρογγους τόκους που γεννηθήκαν στην περίοδο της κρίσης. Επέκρινε και τις αλλαγές ο κ. Τσουκαλά στον εξοδικαστικό μηχανισμό, υποστηρίζοντας ότι προβλέπουν τη δυνατότητα εκποίησης της λοιπής περιουσίας του οφειλέτη και σημείωσε ότι τα funds δεν υποχρεούνται να συμμετέχουν στην πλατφόρμα του εξοδικαστικού μηχανισμού. Μάλιστα, σημείωσε ότι οι συγκεκριμένες αλλαγές κρύβουν κινδύνους που μπορεί να οδηγήσουν τον οφειλέτη σε πολύ χειρότερη θέση από αυτή που βρίσκεται σήμερα. Παράλληλα, ζήτησε την επαναφορά της προστασίας της πρώτης κατοικίας στα πρότυπα του νόμου Κατσέιλ, ενώ σε ό,τι αφορά τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού για τα καύσιμα, ο εκπρόσωπος του Πασόκ τα χαρακτήρισε μια από τα ίδια και εκτίμησε ότι το κυβερνητικό σχέδιο δεν περιορίζεται σε μια επικοινωνιακή διαχείριση και δεν δίνει ουσιαστική λύση στο πρόβλημα που υπάρχει στην αγορά.
1: Καταρίνα, σε ευχαριστώ πολύ για αυτήν η επικοινωνιακή διαχείριση της κοινωνικής αγανάκτησης. Κατηγορεί τον Πρωθυπουργό και η Ελλάς. Ο Γιώργος Κατσίγιανης έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
3: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Αυτό που λένε από το κόμμα του κυρίου Τσίπρα είναι ότι ο Πρωθυπουργός δεν είπε λέξη σε σχέση με την αξιοποίηση των εργαλείων που είχε προτείνει ο Αλέξης Τσίπρας στο προηγούμενο διάστημα. Δεν είπε τίποτα για ουσιαστική μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης ή του ΦΠΑ. Δεν ανακοίνωσε πλαφόν στα περιθώρια κέρδους στην αλυσίδα από το δηληστήριο έως το πρατήριο, ούτε έκτακτη φορολόγηση των υπερκερδών. Και γι' αυτό κάνουν λόγο για επικοινωνιακή διαχείριση της επικοινωνιακής αγανάκτησης. Οι πολίτες, αναφέρει το κόμμα του κ. Τσίπρα, δεν ζητούν 15 υπεραπηδώματα και προεκλογικά φιλοδορήματα, ζητούν μόνιμη μείωση των τιμών, έλεγχο στην πηγή και μια κυβέρνηση που θα έχει τη βούληση να συγκρουστεί με την εσχροκέρδεια. Τελικά το μόνο πλαφόν, αναφέρει η Ελλάδα, που έβαλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι στις προσδοκίες των πολιτών και αξιοπρεπή διαβίωση. Κριτική υπάρχει και από τον γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Νίκο Παπά, ο οποίος σχολιάζοντας τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού είπε ότι δημοσιονομικός χώρος τελικά υπάρχει, αλλά μόνο για να επιδοτεί την ακρίβεια με χρήματα των φορολογουμένων. Ο ΣΥΡΙΖΑ προτείνει μείωση της τιμής στην πηγή, λέει ο κύριος Παπάς, μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα ευρωπαϊκά κατώτατα όρια, πλαφόν στο περιθώριο διήγησης και παραπέμπει στις τροπολογίες που έχει καταθέσει στη Βουλή το κόμμα του, οι οποίες, όπως λένε, δίνουν λύση και είναι εφικτές. Κατερίνα.
1: Σε ευχαριστώ, Γιώργο. Στο μεταξύ, μέσα σε όλα αυτά, νέες αυξήσεις τιμών προετοιμάζει η αγορά των τροφίμων. Την ώρα που βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη στο μεταξύ προσπάθεια συγκράτησης του κόστους στα σούπερ μάρκετ μέσω της Εθνικής Πρωτοβουλίας Μείωσης Τιμών. Για να πάμε στη Χριστιανά Κούσκου να μας πει περισσότερα. Χριστιανά, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Από τα μέσα Σεπτεμβρίου έχουν φτάσει στις αλυσίδες το σούπερ μάρκετ νέοι τιμού κατάλογοι από τουλάχιστον 9 προμηθευτικές επιχειρήσεις. Αφορούν αυξήσεις σε περισσότερους από 390 κωδικούς. Μάλιστα, οι αυξήσεις σε ορισμένα προϊόντα φτάνουν έως και το 15%. Μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφονται στα τυροκομικά, περισσότεροι από 100 κωδικοί, κυρίως φέτα αλλά και λευκά, κατσικίσια και άλλα τυριά, περιλαμβάνονται στους νέους τιμοκαταλόγους. Είναι η κατηγορία των προϊόντων όπου οι αυξήσεις είναι στο 15%. Αντίστοιχα είναι και μεγάλος είναι και ο αριθμός των προϊόντων μαγειρικής όπου ανατιμώνται περισσότεροι από 100 κωδικοί, μεταξύ των οποίων κίβι και σούπες εμφανίζουν αυξήσεις της τάξης του 3-4%. Στα αυτοσκευάσματα γύρω στους 40 κωδικούς με αυξήσεις 10% σε ψωμί, φρυγανιές, κρουτών και παξιμάδια. Ανατιμήσεις λίγο πάνω από το 4% καταγράφονται σε σοκολάτες, κουβερτούρες και είδη ζαχαροπλαστικής. Σε ό,τι αφορά το κρέας, τον οπόβοιο κρέας, οι αυξήσεις αφορούν γύρω στους 30 κωδικούς και κινούνται μεταξύ του 1 και του 10% και 5% διαμορφώνονται οι αυξήσεις σε φυτικά ροφήματα, γαλακτοκομικά, επιδότια και προϊόντα καθαρισμού.
1: Σε ευχαριστώ, Χριστιανά. Αντίστροφα, μετρά πλέον ο χρόνος για το πρώτο ειδικό δικαστήριο για την τραγωδία των Ντεμπών με τους 57 νεκρούς. Είχαμε σήμερα στη δημοσιότητα, δόθηκε το σκεπτικό του βουλεύματος του Δικαστικού Συμβουλίου για την παραπομπή Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο. Και όχι μόνο, σας θυμίζω, έχουμε και ακόμη 5 μη πολιτικά πρόσωπα. Τι αναφέρει η Μίνα Μουστάκα, θα μας ενημερώσει. Μίνα, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι και από μένα, Κατερίνα. Λοιπόν, το βούλευμα, το οποίο αποτελείται από περισσότερες από 200 σελίδες, αποδίδει βαριές ευθύνες που δυσχέραναν το έργο της δικαιοσύνης τόσο στον πρώην υφυπουργό όσο και στους 4 συγκατηγορουμένους του μη πολιτικά πρόσωπα, για τους οποίους, όπως ανέφερες και εσύ, οι δικαστές αποφάνθηκαν την παραπομπή τους στο εδόλιο του ειδικού δικαστηρίου για το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος. Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο πολυσέλιδο και εμπεριστατωμένο σκεπτικό του βουλεύματος, δεν καταλείπεται καμία αμφιβολία στους δικαστές για το ότι η παράνομη αλλίωση του χώρου του δυστυχήματος προκάλεσε σημαντικές βλάβες στο έργο της δικαιοσύνης και δυσχέρανε τις έρευνες και βεβαίως προκάλεσε και βλάβες στους παθόντες, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν. Υπάρχουν μεγάλα αποσπάσματα τα οποία αφορούν κυρίως τις ενέργειες εκείνες για την μεταφορά 300 κυβικών χώματος που έγιναν σε χρόνο που δεν είχαν ακόμα συλλεγεί όλη η σωρή των θυμάτων, με αποτέλεσμα μιας εξ αυτών, της Σεριέτας Μόλχο, να μην έχει ακόμα ανεβρεθεί. Και καταλήγει το βούλευμα ότι υπήρχε και παράνομο όφελος από όλη την διαδικασία, ηθικό όφελος στους υπευθύνους του δυστυχήματος. Τέλος να σου πω ότι ενώ γίνονταν άτυπες, όπως χαρακτηρίζονται, συσκέψεις για όλες αυτές τις ενέργειες στον χώρο του σιδηροδρομικού δυστυχήματος, υπήρξαν και φωνές και μάλιστα ανθρώπων οι οποίοι έχουν καταθέσει ενόρκως και στο πλαίσιο της ανακριτικής διαδικασίας, που έλεγαν δύο πράγματα. Πρώτον, ότι δεν μπορεί να γίνει η απομάκρυνση των υλικών, γιατί δεν έχει ολοκληρωθεί η συλλογή των στοιχείων. Και δεύτερον, ότι η δικαιοδοσία για τέτοιου είδους ενέργειες ανήκει αποκλειστικά στη δικαιοσύνη. Φωνές που δεν εισακούστηκαν.
1: Μίνα, να σε ευχαριστήσω πολύ. Η παραπομπή στο ειδικό δικαστήριο των Τριαντόπουλου Χαρακόπουλου, αδελφού του γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, του πρώην Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, κυρίου Παπαγεωργίου και του κυρίου Αγοραστού, σημαίνει παραπομπή Μητσοτάκη, καθώς ο κύριος Τριαντόπουλος ήταν στα Τέμπη ως ανταυτού. Αυτό τόνισε μεταξύ άλλων η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, φιλοξενούμενη εδώ στον Αθήνα 984 από τον Νίκο Φελέκη. Να μας πει τώρα, προσέθεσε η κυρία Κωνσταντοπούλου, με συγχωρείτε, ο κύριος Φλωρίδης, τον οποίο τον βρήκε ο Μητσοτάκης ως άχρηστο υλικό, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, σε αποθήκη και τον έκανε υπουργό. Να μας πει ποιος είναι για τα μπάζα. Η κυρία Κωνσταντοπούλου επιτέθηκε και στον Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας πως είναι επίλεκτος του συστήματος, ότι είναι εκείνος που αγκάλιαζε τον Νετανιάχου και ότι είναι πετυχημένος μόνο σε κολοτούμπες και πυρουέτες, όπως ανέφερε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας. Τέλος, σημείωσε πως θα καταθέσει νομοσχέδιο για να έχουν τη δυνατότητα να εκλέγονται και νέοι ηλικίες 17 έως 25 ετών. Για να περάσουμε τώρα στο ΚΚΕ, μέχρι τις τελευταίες εξελίξεις στην υπόθεση των Ντεμπών, την ακρίβεια και τα προβλήματα της καθημερινότητας διαμορφώνουν τη φθινοπορεινή αντιπολιτευτική ατζέντα. Ο Κώστας Κορέλης έχει το ρεπορτάζ. Κώστα, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Το ΚΚΕ χαρακτηρίζει αυτονόητη την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο, υποστηρίζοντας ότι η εξέλιξη αναδεικνύει κυβερνητικές ευθύνες αλλά και ζητήματα που κατά την άποψή του αφορούν συνολικά τον τρόπο διερεύνησης της τραγωδίας. Παράλληλα, επαναφέρει τη σταθερή θέση του για κατάργηση του άρθρου 86 του Συντάγματος περί ευθύνης υπουργών. Η Χαριλάου Τρικούπη και οι υπόλοιπες δυνάμεις αντιπολίτευσης βρίσκονται επίσης στο στόχαστρο του ΚΚΕ, καθώς η τακτική του Περισσού δεν περιορίζεται στη μετοπική σύγκρουση με τη Νέα Δημοκρατία. Δεύτερο μεγάλο μέτωπο είναι η ακρίβεια. Ενέργεια, καύσιμα, τρόφιμα και κόστος στέγασης αναμένεται να παραμείνουν ψηλά στην ατζέντα του ΚΚΕ όσο πλησιάζει ο χειμώνας. Το ΚΚΕ έχει ήδη καταθέσει τροπολογία για κατάργηση του ΦΠΑ σε βασικά είδη λαϊκής κατανάλωσης, καθώς και ΦΠΑ και ενέργεια μαζί με προτάσεις για πλαφόν σε συγκεκριμένες τιμές στα κέρδη ενεργειακών ομίλων. Στη φθινοπορεινή ατζέντα προστίθεται, να πούμε κλείνοντας, τα εργασιακά, οι μισθοί και συλλογικές συμβάσεις, με το ΚΚΕ να επιχειρεί να συνδέσει την κοινοβουλευτική του δράση με απεργίες και διεκδικήσεις εργαζομένων. Σημαντικό βάρος δίνεται επίσης στον αγροτικό κόσμο με αιχμές για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τις επιδοτήσεις, το κόστος παραγωγής και συνολικά την κοινή αγροτική πολιτική. Κατερίνα.
1: Σε ευχαριστώ, Κώστα. Στην ενότητα την Αθηνοκεντρική θα περάσουμε τώρα εμείς. Ταξίδι αστραπή στη Μαδρίτη πραγματοποίησε ο Δήμαρχος Αθηνών Χάρης Δούκας με διπλή αποστολή. Απένιμε το βραβείο Δημοκρατίας της πόλης των Αθηνών στον Ισπανό Πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεφ, ενώ έδωσε και το παρόν στις κινητοποίησεις για τη στεγαστική κρίση. Σύνδεση με τον Μιχάλη Λεγάκη να μας πει περισσότερα, καθώς στις 18:30 το απόγευμα στη ΣΤΟΑ του Ατάλου θα γίνει η παρουσίαση της απονομής του βραβείου στον Ισπανό Πρωθυπουργό. Μιχάλη, καλό μεσημέρι. Μας ακούει ο Μιχάλης Λεγάκης.
7: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Ακριβώς.
1: Έχουμε ένα πρόβλημα στην τηλεφωνική γραμμή. Να επιχειρήσουμε να συνδεθούμε και πάλι με τον Μιχάλη Λεγάκη. Θα μου πούν οι συνάδελφοι της παραγωγής εάν μπορούμε να συνδεθούμε μαζί του. Εγώ να σας υπενθυμίσω ότι ο Δήμαρχος Αθηναίων μετέβη, όπως προανέφερα, στην Ισπανική πρωτεύουσα για να απονείμει το βραβείο Δημοκρατίας της πόλης των Αθηνών στον Ισπανό Πρωθυπουργό. Συμμετείχε, έδωσε το παρόν και στις κινητοποίησεις για τη στεγαστική κρίση με αφορμή, σας υπενθυμίζω, την υπόθεση της 87χρονης που εκδιώχθηκε από το σπίτι της από φαντ με μαζικές διαδηλώσεις χιλιάδες πολιτών στο κέντρο της Μαδρίτης. Λοιπόν, για να πάμε τώρα στο Μιχάλη Λεγάκη να μιλήσουμε μαζί του. Μιχάλη, σε ακούμε. Έλεγα νωρίτερα ότι στις 18:30 το απόγευμα στη ΣΤΟΑ του Ατάλου θα γίνει η παρουσίαση της απονομής του βραβείου στον Ισπανό Πρωθυπουργό από τον κύριο Δούκα. Σε ακούμε.
7: Ακριβώς, Κατερίνα. Σήμερα 18:30 ώρα θα γίνει η επίσημη απονομή που έγινε στη Μαδρίτη. Να πούμε ότι θα υπάρξει και ένα βιντεοσκοπημένο μήνυμα του Πρωθυπουργού της Ισπανίας, του Πέντρου Σάντες, και του βραβείου Δημοκρατίας της πόλης των Αθηνών για το 2026. Να πούμε εδώ, Κατερίνα, ότι χθες ο Δήμαρχος Αθηνών Χάρης Δούκας βρέθηκε στη Μαδρίτη, όπου παρέδωσε ο ίδιος το βραβείο στον Πρωθυπουργό της Ισπανίας, ενώ επίσης ο Δήμαρχος Αθηνών στάθηκε στο πλευρό των αδηλωτών στη Μαδρίτη τις μεγάλες κινητοποιήσεις για τη στεγαστική κρίση και τις εξώσεις με αφορμή την υπόθεση 87χρονης Μαρή Κάρμεν Αμπασκάλ. Ο Δήμος Αθηναίων, αναφερόμενος στην υπόθεση, είπε χαρακτηριστικά πως χάρη σε αυτά τα παιδιά η Μαρή Κάρμεν γυρίζει σπίτι της, λείψω στην έξω, αναφερόμενος στους δηλωτές. Μάλιστα, χαρακτήρισε την 78χρονη σύμβολο της μάχης απέναντι στη γελοσκοπία, το ΦΑΤ, και τόνισε πως η ίδια η μάχη πρέπει να κερδιθεί σε όλη την Ευρώπη και στην Ελλάδα, αλλά και στην Αθήνα. Κατερίνα.
1: Σε ευχαριστώ, Μιχάλη. Στην επόμενη μέρα της ηλεκτροκίνησης περνά από αύριο ο Δήμος Αθηναίων, θέτοντας εφαρμογή του Athens Charts. Ο Γιώργος Μαρουσακάκης θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
8: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Από αύριο ο Δήμος Αθηναίων έρχεται σε νέα ψηφιακή πλατφόρμα για έξυπνη διαχείριση, ηλεκτρονικές πληρωμές και εφαρμογή για την καλύτερη εξυπηρέτηση των οδηγών που κινούνται με ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ο Δήμος Αθηναίων παίρνει πλέον τη διαχείριση σε 19 σημεία όπου υπάρχουν φορτιστές ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Εκεί ο ιδιοκτήτης μπορεί μέσα από την πλατφόρμα του Δήμου να ενημερώνεται πού υπάρχουν οι διαθέσιμες θέσεις, να πάει να παρκάρει το αυτοκίνητό του και βέβαια να το φορτίσει. όπως τόνισε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Δημοτικής Επιχείρησης Μηγανοργάνωσης του Δήμου Αθηναίων, κ. Λάζαρος Καραούλης, με το Athens Charts αποδεικνύουμε ότι ένας Δήμος μπορεί να σχεδιάζει και να λειτουργεί ο ίδιος προηγμένες ψηφιακές υπηρεσίες για τη βιώσιμη πόλη. Η ΔΑΕΜ γίνεται ο πρώτος δημοτικός φορέας στην Ελλάδα που αναλαμβάνει ολοκληρωμένα τη διαχείριση υποδομών, φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. Δημιουργούμε μια πλατφόρμα όπου συνδυάζει εποπτεία σε πραγματικό χρόνο, ηλεκτρονικές πληρωμές, στατιστική ανάλυση και νέες εξατολικευμένες υπηρεσίες. Είναι μια σημαντική καινοτομία, καταλήγει ο κ. Καραούλης, για την Αθήνα, αλλά και ένα μοντέλο που μπορεί να αξιοποιηθεί ευρύτερα από την τοπική αυτοδιοίκηση. Κλείνοντας να πούμε ότι ο Δήμος ακολουθεί μια πολύ φιλική τιμολογιακή πολιτική, ενώ ο στόχος είναι να αναπτυχθούν περαιτέρω με νέα σημεία φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πλατφόρμα μπορεί κάποιος να μπει στο site το 984.984.gr. Κατερίνα.
1: Σε ευχαριστώ, Γιώργο. Η παραβίαση του πλαισίου χρήσης της ψηφιακής κάρτας εργασίας, η αδήλωτη εργασία και μη κατεβολή δε δουλευμένων βρίσκονται στις πρώτες θέσεις των παραβάσεων της εργατικής νομοθεσίας σύμφωνα με το αποτέλεσμα των ελέγχων που διενήργησε η επιθεώρηση εργασίας συνολικά το οκτάμηνο του τρέχοντος έτους. Πάμε στο Δημήτρη Κωστάκο, έχει ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
2: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Να ξεκινήσουμε όμως με την εξέλιξη της ανεργίας, όπως αποτυπώνεται στα στοιχεία που δημοσιοποίησε πριν από λίγο η Ελστάτ. Μειώθηκε λοιπόν στο 7,4% η ανεργία τον Αύγουστο. Οι απασχολούμενοι αυξήθηκαν κατά τουλάχιστον 85.000 σε ετήσια βάση, ενώ οι άνεργοι μειώθηκαν κατά 67.000. Στο 10,3% η ανεργία των γυναικών και στο 15,6% η ανεργία των νέων, υψηλότερα από τον μέσο όρο. Για την δεύτερη καλύτερη επίδοση στην ανεργία που έχει σημειώσει ποτέ η χώρα μας έκανε λόγο ο Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Στον αντίποδα όμως, Κατερίνα, η ΔΥΠΑ υπολογίζει την ανεργία στο 15%, στους ανέργους στις 718.000 με ένα στους δύο μακροχρονίως άνεργο. Ως προς την κατάσταση στην αγορά εργασίας τώρα, έτσι όπως αποτυπώνεται από τα στοιχεία της επιθεώρησης, μεταξύ Ιανουαρίου και Αυγούστου διενεργήθηκαν 55.000 έλεγχοι και επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους τουλάχιστον 34 εκατομμυρίων ευρώ. Τα πρόστιμα, ειδικά για την παραβίαση του χρόνου εργασίας, δηλαδή αδήλωτη απασχόληση και ψηφιακή κάρτα, ανήλθαν στα 20 εκατομμύρια, αυξημένα κατά 5 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Εξ αυτών, δηλαδή από το σύνολο, τα 10 εκατομμύρια αφορούσαν σε κυρώσεις σχετικές με την ψηφιακή κάρτα, γεγονός που προβληματίζει, διότι εδώ δεν τίθεται πλέον θέμα βηματισμού του επιχειρηματικού κόσμου, αλλά παραβιάσεων του πλαισίου. Μάλιστα, μόνο τον Αύγουστο για την ψηφιακή κάρτα εργασίας, την αδήλωτη απασχόληση και την μη καταβολή δεδουλευμένων επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ, δηλαδή σχεδόν 7 στις 10 χρηματικές κυρώσεις από αυτές που επέβαλαν οι επιθεωρητές εργασίας συνολικά. Κατερίνα.
1: Σε ευχαριστώ, Δημήτρη. Στην ενότητα του πολιτισμού θα περάσουμε μια διαφορετική όψη του φωτογραφικού έργου του Τάκη Τλούπα με φωτογραφίες από τα ευρωπαϊκά ταξίδια του δημιουργού κατά τις δεκαετίες 1950 και 60. Παρουσιάζει η έκθεση «Μια άλλη Ευρώπη» που εγκαινιάζεται την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στην Ελληνοαμερικανική Ένωση. Η Μαρία Βασιλοπούλου μας ενημερώνει. Καλό μεσημέρι, Μαρία.
9: Καλό σας μεσημέρι. Ο Τάκης Τλούπας αφιέρωσε τη ζωή του στη φωτογραφία και για περισσότερες από 5 δεκαετίες κατέγραψε μια Ελλάδα σε διαρκή μετάβαση, τοπία, πρόσωπα, στιγμές της καθημερινότητας και ιστορίες ανθρώπων που σήμερα αποκτούν πλέον τη δύναμη ενός πολύτιμου ιστορικού αρχείου. Η έκθεση με τίτλο «Μια άλλη Ευρώπη» που έρχεται στην Ελληνοαμερικανική Ένωση ανοίγει ένα λιγότερο γνωστό κομμάτι του έργου του. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι φωτογραφίες από τα ταξίδια του στην Ευρώπη τις δεκαετίες του 1950 και 60. Ορισμένες μάλιστα παρουσιάζονται και για πρώτη φορά, φωτογραφίες που αποκαλύπτουν τη ματιά του πέρα από τα ελληνικά σύνορα. Εκεί φωτογραφίζει άλλους τόπους, διαφορετικούς ανθρώπους και νέες πραγματικότητες περνούν μέσα από το φακό του, χωρίς να χάνεται όμως η χαρακτηριστική ανθρωποκεντρική ματιά του. Στην έκθεση αυτή καθρεφτίζεται μια διαφορετική Ευρώπη, ειδωμένη μέσα από τα μάτια ενός σπουδαίου φωτογράφου, ενός φωτογράφου που ήξερε να μετατρέπει την καθημερινότητα σε ιστορία. Να πούμε ότι για πρώτη φορά η Ελληνοαμερικανική Ένωση παρουσιάζει στις γκαλερί της το έργο του σπουδαίου Θεσσαλού φωτογράφου Τάκη Τλούπα σε μια έκθεση που επιμελείται η κόρη του, φωτογράφος και αυτή, η Βάνια Τλούπα. Τα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν στις 2 Οκτωβρίου, στις 7 το απόγευμα, ενώ η έκθεση θα παραμείνει ανοιχτή για το κοινό και με ελεύθερη είσοδο έως τις 4 Νοεμβρίου, Κατερίνα.
1: Η Μαρία Βασιλοπούλου, να την ευχαριστήσω πολύ. Να καλωσορίσω στο μεταξύ τον Ανδρέα Χανιά για την αθλητική ενημέρωση. Ανδρέα, καλό μεσημέρι. Μας ακούει ο Ανδρέας Χανιάς. Για να πάμε στον Ανδρέα Χανιά για την αθλητική επικαιρότητα. Σήμερα έχουμε ένα θεματάκι με τις τηλεφωνικές γραμμές. Συμβαίνουν και αυτά. Ανδρέα, σε ακούμε, είσαι στον αέρα.
10: Την διοργάνωση. Χθες ο Ολυμπιακός έκανε το 2-2 και έδεσε τις Ζαλγκίρις Κάουνας μέσα στη Λιθουανία με σκορ 91-93, με τον Εβάν Φουρνιέ να είναι καθοριστικός. Στις 7.30 η απευθείας μετάδοση από τον Ροσπορτ 4, ο ΠΑΟ κάνει τη δική του πρεμιέρα στο Eurocup, καθώς υποδέχεται τη Μανρέσα στο εξοπλιστό της Πηλέας. Χθες ο Άρης ήταν πάρα πολύ καλός, επικράτησε με 87-74 της Λεμάν στη Γαλλία και πήρε την πρώτη τη νίκη στον Eurocup. Στο ποδόσφαιρο, τη Συνδεκή Ευθεία, βρίσκεται η προετοιμασία της Εθνικής Ομάδας των Ανδρών για το αυριανό παιχνίδι με την Ολλανδία στο γήπεδο της Τούμπας για την τρίτη αγωνιστική του Nations League. Mm-hmm. Σύμφωνα με δημοσιεύματα γερμανικών μέσων μαζικής ενημέρωσης, η Dortmund ζήτησε από την Ελληνική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου ειδική διαχείριση του Κωνσταντίνου Καρέτσα, που αγωνίζεται στην δική μας ομάδα, ενώπιον των δύο παιχνιδιών στο Nations League. Ένα από αυτά είναι και με τη Γερμανία την Κυριακή, επειδή φοβούνται οι Γερμανοί πως κουραστεί. Έχει παίξει 74 λεπτά και ουσιαστικά ζητούν να μην παίξει με τη Γερμανία ο Καρέτσα.
1: Μάλιστα. Εντάξει, αυτό κιόλας είναι κάτι το οποίο, τι να πει κανείς, προκαλεί αίσθηση, Ανδρέα, τέτοια παρέμβαση, κάποιο για παρέμβαση φόβο, θα μπορούσε να μιλήσει
10: κάποιος.
1: Ναι, βέβαια. Sold out οι αγώνες βεβαίως στη Βόρεια Ελλάδα.
10: Τα δύο παιχνίδια από χθες, μέσα σε ελάχιστες ώρες, έχουν εξαλειφθεί τα εισιτήρια στην Τούμπα και για το παιχνίδι με την Ολλανδία την Πέμπτη και για αυτό με τη Γερμανία την Κυριακή. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην πλατφόρμα των εισιτηρίων για τις κρατήσεις υπήρχαν 100.000 άτομα σε αναμονή.
1: Mm-hmm. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Ανδρέα. Και τώρα, σύνδεση με το ραδιοταξί Ελλάς. Εκεί μας περιμένει η κυρία Χριστίνα Τζοβάνα, μας ενημερώνει για την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Σας ακούμε. Καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές σας από το ραδιοταξί Ελλάς 210-6457.000. Αυξημένη κίνηση έχουμε αυτή την ώρα, λεωφόρο Αλεξάνδρας, Κατεχάκη, λεωφόρο Παναγιώτη.
12: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3.
13: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
14: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
15: Ο ΒΒΕ ανακοινώνει ότι λόγω αναγκαίων εργασιών του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας μέσης τάσης θα πραγματοποιηθούν διακοπές ηλεκτροδότησης στην Αζόλυμνο της Σύρου την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου από τις 8 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι και τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου από τις 8 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι. Στη χρηματοδότηση με 2 εκατομμύρια ευρώ της προμήθειας σύγχρονου εξοπλισμού για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου στα Δωδεκάνησα προχωρά η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου μέσω του Περιφερειακού Προγράμματος Νότιο Αιγαίο 2021-2027. Δράσεις πρόληψης και ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού ανακοίνωσε το Γενικό Νοσοκομείο Σύρου, Βαρδάκιο και Πρόιο. Καθ' όλη τη διάρκεια του Οκτωβρίου, κάθε Τρίτη και Πέμπτη και ώρες 11 το πρωί ως 1 μετά το μεσημέρι, οι ΜΕΕΣ του ΜΕΕΦΤΙΚΟΥ τμήματος θα πραγματοποιούν δωρεάν ψηλάφιση μαστού. Ο Ολυμπιακός πέρασε και από το Κάουνας, επικρατώντας τις Ζαλγκίρις με 93-91 και έκανε το 2-2 στη EuroLeague. Ο Άρης πήρε μεγάλη εκτός έδρας νίκη επί της Λεμάν με 87-74 στην πρεμιέρα του EuroCup στο μπάσκετ. Την πρόκριση στην επόμενη φάση του κυπέλου Κυκλάδων πήρε με εμφατικό τρόπο η Θύελλα Καμαρίου, η οποία επικράτησε με 11-0 του Νηρέα στην αναμέτρηση που πραγματοποιήθηκε στο γήπεδο του Καμαρίου. Λίγες νεφώσεις αυξημένες στα ανατολικά και νότια, οι τοπικές βροχές στα ανατολικά υπηρετικά και στο Αιγαίο και η ισχυρή ως σχεδόν θυελώδης βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού για σήμερα Τετάρτη.
14: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.

0: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.
1: Βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, σύσταση για σεμνότητα και υπερηφάνεια, επισημένοντας ότι και το ύφος παράγει εντυπώσεις. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε μία από τα ίδια και απέδειξε ότι είναι ένας φορολάγνος πολιτικός που αιμονικά αρνείται να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, λιλελετώντας το εισόδημα των πολιτών. Σχολίασε ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς. Όσον αφορά τις 120 δόσεις, ο κ. Τσουκαλάς ανέφερε ότι δεν λύνουν το πρόβλημα χωρίς κούρεμα τόκων και προσαυξήσεων. Κατέρευσε το ψέμα της κυβέρνησης σχετικά με τον διαθέσιμο δημόσιο νομικό χώρο, δήλωσε ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παπάς. Για μέτρα κοροϊδία για το λαό, όταν τα αίτια της ακρίβειας παραμένουν, κάνει λόγο το ΚΚΕ. Για φθηνή επικοινωνιακή διαχείριση της κοινωνικής αγανάκτησης, κατηγορεί τον Πρωθυπουργό η ελληνική συμπαράταξη. Στο μεταξύ, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί ενημερώθηκε μέσω Κατάρ για την απάντηση των ΗΠΑ στο Ιρανικό σχέδιο των 7 ημερών με στόχο να ανοίξει ο στενό του ορμού, όπως μεταδίδει το Reuters. Σήμερα στην Τεχεράνη αναμένεται να συζητηθεί η αμερικανική απάντηση. Τρίλερ στον αέρα και συγκεχημένες πληροφορίες για πρωινή πτήση από Ντουμπάι προς Ισραήλ και την αναγκαστική προσγείωση στη Σαουδική Αραβία, αφού προηγουμένως εξέπεμψε σήμα κινδύνου. Καυγάς μεταξύ των πιλότων και όχι αεροπειρατεία, οι πρώτες πληροφορίες, σύμφωνα με Ισραηλινό αξιωματούχο. Ένας από τους πιλότους επιχείρησε να ρίξει το αεροσκάφος και τον σταμάτησε ο δεύτερος με τη βοήθεια επιβατών, μεταδίδει ο ιστότοπος Times of Israel. Βαριές ευθύνες που δυσχέρωναν το έργο της δικαιοσύνης, αποδίδει στον πρώην υφυπουργό Χρήστο Τριαντόπουλο και τους 4 συγκατηγορουμένους του το βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου, το σκεπτικό του οποίου δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα στον απόϊχο της απόφασης για παραπομπή στο ειδικό δικαστήριο. Στο μεταξύ, επιμένει ο υπουργός δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης στη φράση του: Όσοι μιλάνε για μπάζα είναι για τα μπάζα. Επίσης, μιλώντας σήμερα σε μέσα ενημέρωσης, έκανε επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα που ζήτησε την παραίτησή του, σημειώνοντας ότι να ζητά ο Τσίπρας παραίτηση για μια δήλωση που δικαιώθηκε την ώρα που έπαιζε το θέατρο για το μάτι και ούτε που του είχε περάσει από το μυαλό να παραιτηθεί κανείς, πάει πολύ. Ο κύριος Φλωρίδης, τον οποίον τον βρήκε ο Μητσοτάκης ως άχρηστο υλικό σε αποθήκη και τον έκανε υπουργό, να μας πει λοιπόν τώρα ποιος είναι για τα μπάζα. Σχολίασε στον Αθήνα 984 η πρόεδρος της Πλεύς Ελευθερίας, ο Κωνσταντοπούλου. Με την ασφάλεια των κατοίκων δεν μπορούμε να παίζουμε. Η λογική πάμε και όπου βγει δεν μπορεί να είναι ανοιχτή, δήλωσε ο πρόεδρος της Ελλάς Αλέξης Τσίπρας από την Κυψέλη με φόντο τις ζημιές σε πολυκατοικίες μετά από εργασίες του μετρό για τη γραμμή 4 στις 6.30 το απόγευμα. Συναντάται με την πρωτοβουλία κατοίκων η πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δώρο. Και ο καιρός, η κατάσταση συναγερμού τίθενται οι ανατολικές και νότιες περιοχές της χώρας, σύμφωνα με έκτακτο δελτίο της ΕΜΗ. Προβλέπονται κατά τόπους ισχυρές βροχές, έντονες καταιγίδες με επίκεντρο την Κρήτη, καθώς και θυελλώδεις βορειοανατολική άνεμοι στο Αιγαίο, που θα φτάσουν έως και τα 9 μποφόρ. Πορτοκαλί συναγερμός και για την Εύβοια έως τις απογευματινές ώρες. Στην Αττική αύριο προβλέπονται λίγες νεφώσεις κατά περιόδους αυξημένες με τοπικές βροχές στα βόρεια. Άνεμοι βόρειο-βορειοανατολική 5 με 6 και στα ανατολικά 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου. 19 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων από τον Αθήνα 984 στις 4, τίτλοι στις 3.30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Κώστα Ράπτη.
2: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Μήπως ο τρελός λέει όλη την αλήθεια? Λούπα, της Εύης Κολιαδήμα, σε σκηνοθεσία Αλέξανδρου Λιακόπουλου. Δεύτερος χρόνος παραστάσεων στο θέατρο Καλλιρόης, κάθε Τετάρτη στις 9 και 4 για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Προπόληση ticketservices.gr και στο ταμείο του θεάτρου. Λούπα, γιατί η αγάπη θεραπεύει.
2: Αθήνα 984.

Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι του Αθήνα 984. Κώστας Ράπτης στα μικρόφωνα του ραδιοφωνικού σταθμού της πόλης. Λίλη Φωτοπούλου στη ρύθμιση του ήχου. Νίκος Λιμπερόπουλος στην οργάνωση της παραγωγής. Ο έτερος Νίκος Λιμπερόπουλος στις μουσικές επιλογές. Και στο τηλεφωνικό μας κέντρο, το 213-09-09-100, απαντούν η Πέμη Παναγοπούλου και ο Σταύρος Αμάραντος. Εκτός και αν προτιμάτε την επικοινωνία μέσω mail στη διεύθυνση 984-onair-papaki-gmail.com ή μέσω Viber στον αριθμό 6948-984-984. Ότι κόσμος, όπως κάθε Δευτέρα με Πέμπτη τέτοια ώρα και σε έκτακτη σαββατιάτικη έκδοση στις 11 το πρωί. Σε μια ελεύθερη περιδιάβαση στην εντός και εκτός των τείχων επικαιρότητα. Και σήμερα Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου είναι η 273η ημέρα του έτους 2026. Είναι και η ενάτη του Βανδεμιέρ του έτους 235 του Γαλλικού Επαναστατικού Ημερολογίου. Η 17η του Ραμπί του 1448 από την εγκύρα του προφήτη Μωάμεθ κατά το Ισλαμικό Ημερολόγιο. Η 19η του μηνός Τισρί του 5787 από κτήσεως κόσμου κατά το Εβραϊκό Ημερολόγιο. Και η 8η του Μέχρου του 1405 κατά το Ιρανικό Ημερολόγιο. Είναι επίσης Διεθνής ημέρα μετάφρασης και διερμηνίας. Είναι η ημέρα μνήμης των εθνικών μας αφηριετών. Είναι η μέρα κατά την οποία η Μποτσουάνα γιορτάζει την ανεξαρτητοποίησή της από τη Μεγάλη Βρετανία σαν σήμερα το 1966. Και η μέρα που στο Μεξικό θυμούνται τον Χωσέ Μαρία Μορέλος, έναν από τους ιδρυτές πατέρες του Μεξικανικού Έθνους που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1765. Σε Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδά είναι η ημέρα βλασφημίας, όπου άτομα ή συλλογικότητες ενθαρρύνονται να εκφράσουν την κριτική τους ή ακόμα και την καταφρόνησή τους για τις θρησκείες. Κατά το Ορθόδοξο Ορτολόγιο είναι του Ιερομάρτυρος Γρηγορίου του Θαυματουργού. Και των μαρτύρων Μαρδονίου, Γαϊανής, Ρυψιμίας και Στρατονίκου. Ενώ κατά την Καθολική Εκκλησία είναι του Αγίου Ονορίου και του Αγίου Ιερονίμου, προστάτη των αρχαιολόγων και των ιεροφυλάκων και των αρχαιοφυλάκων. Και περισσότερα θα έχουμε να πούμε μετά την πρώτη τόσο απαραίτητη μουσική σπνοή.

0: Βούλγαρο, άμα κάνεις φίλο, κράτα και κομμάτι ξύλο, έλεγε μια παλιά περιμία που στις ημέρες μας βεβαίως δικαίως θα τη χαρακτηρίζαμε και ξενοφοβική. Πόσο μάλλον σε καιρούς που η Βουλγαρία αποτελεί σύμμαχό μας στο ΝΑΤΟ και εταίρο μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκτός από γείτονα, το οποίο δεν αλλάζει ανά τους αιώνες. Συμβαίνει όμως να μας χωρίζει ακόμα με τη Βουλγαρία μια υπόθεση λαιλασίας πολιτιστικών θησαυρών. Και κρατάει αυτή η υπόθεση πάνω από 100 χρόνια από τους Βαλκανικούς πολέμους. Μιλάμε για χιλιάδες αντικείμενα και πιο ξεχωριστά ανάμεσά τους τα βυζαντινά χειρόγραφα που αρπάχτηκαν από μέρη όπως η Μονή 20 Φινίσης και η Μονή του Τιμίου Προδρόμου στην Ανατολική Μακεδονία και από άλλες τοποθεσίες της περιοχής κατά την πρώτη αρκετά σκληρή βουλγαρική κατοχή. Και ξαφνικά βρισκόμαστε εν μέσω μιας συνεννόησης του ελληνικού με το βουλγαρικό κράτος για ανταλλαγή κάποιων και όχι των σημαντικότερων από αυτά τα αντικείμενα, ανταλλαγή με έναν σκελετό που βρέθηκε στον Άγιο Αχίλλειο των Πρεσπών και που αποδίδεται, χωρίς αυτό να είναι καθόλου εγγυημένο, στον γενάρχη των Βουλγάρων, Τσάρο Σαμουήλ. Είδους ρυθμίσεις είναι αυτές οι ανταλλαγές και τι ερωτήματα αφήνουν αναπάντητα. Είναι το ζήτημα που θα ήθελα να συζητήσω με τον κύριο Γιάννη Θεοχάρη, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων, τον οποίο και καλωσορίζω στην εκπομπή. Καλό απόγευμα από τον Αθήνα Νέο 84.
1: Γεια σας κύριε Ράπτη. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να εξηγήσουμε για αρχή στο κοινό μας τι είναι αυτός ο σκελετός που μπαίνει ξαφνικά σε ένα τέτοιο παζάρι.
1: Πρόκειται για ένα σκελετό που βρέθηκε σε μια ταφή στο ναό, σε ένα μνημείο που ανέσκεψε τη δεκαετία του 60 ο Νικόλαος Μουτσόπουλος στη νησίδα του Αγίου Αχιλίου στην Πρέσπα. Εκεί βρέθηκαν 4 τάφοι σε κτιστές σαρκοφάγους, αυτές που λέμε ψευδοσαρκοφάγους. Αυτός ο σκελετός βρέθηκε σε έναν από αυτούς τους 4 τάφους, συνοδευμένος από ένα ύφασμα, ένα εξαιρετικής τέχνης ύφασμα. Και έκτοτε ξεκίνησε, ο ανασκαφέας τον ταύτισε με τον τάφο του Σαμουήλ, αυτό που είπατε, του γενάρχη των Βουλγάρων.
0: Ο οποίος είχε το ανάκτορο του στον Άγιο Αχίλλειο.
1: Ναι, συνδέεται με τον Άγιο Αχίλλειο και με το μνημείο και με τη Βασιλική. Ωστόσο δεν είναι βέβαιο ότι πρόκειται για τον ίδιο. Αυτό τώρα μην το αναπτύξουμε αναλυτικά, φαίνεται πάντως ότι δεν πρόκειται για μια σωστή ταύτιση, δηλαδή δεν προκύπτει από μια πρώτη ανάγνωση των δεδομένων ακόμη και των πηγών. Εάν δηλαδή ετάφει ο Σαμουήλ εκεί και αν ο Σαμουήλ είναι σε έναν τάφο πανομοιότυπο με τους άλλους 3 που τον πλαισιώνουν.
0: Που σε έναν τσάρο θα αντιστοιχούσε κάτι πολύ μεγαλοπρεπέστερο, φαντάζομαι.
1: Ασφαλώς και τα δεδομένα, δηλαδή τα υπόλοιπα ανασκαφικά δεδομένα, δηλαδή αυτά που τον συνοδεύουν στον τάφο, θα ήταν διαφορετικά. Δηλαδή, πού είναι η εξάρτηση, η στρατιωτική εξάρτηση ενός τσάρου, ενός φύλαρχου, ο οποίος έπρεπε να είχε στρατιωτική ένδυση. Δεν υπάρχει τίποτα τέτοιο. Πιθανότατα ήταν κάτι άλλο. Μάλλον ήταν επίσκοπος αυτός ο ενταφιασμένος εκεί, στον τάφο του Αγίου Αχιλίου. Αλλά ας το αφήσουμε αυτό. Αυτό είναι ένα κεφάλαιο της αρχαιολογίας, το οποίο όταν φύγει από τα όρια της επιστήμης, ακολουθεί η λαϊκή διαχείριση, δηλαδή ότι πρέπει οπωσδήποτε να έχουμε ένα υλικό κατάλοιπο από την εθνογένεση των Βουλγάρων και σε αυτό το πλαίσιο οι Βούλγαροι πλέον διεκδικούν αυτά τα οστά. Πόσο μάλλον όταν Έχει πέσει πλέον το κομμουνιστικό καθεστώς, έχει επανέλθει μια γοητεία της μοναρχίας, που αυτό συμβαίνει και εδώ στη χώρα μας. Δηλαδή επέστρεψε, φανταστείτε, και η, όχι, με την, όχι θεσμικά, αλλά ως πρόσωπο επέστρεψε ο Μακαρίτης, ο διάδοχος του βουλγαρικού θρόνου, και σε αυτό το πλαίσιο οι Βούλγαροι αναζητούν τα λείψανα ενός αγιοποιημένου κιόλας τσάρου.
0: Από πού και σπου όμως ένα έβριμα το οποίο εντοπίστηκε σε ένα σκαφί στην ελληνική επικράτεια μπορεί να παραχωρηθεί σε τρίτους?
1: Αυτή είναι η ένσταση που θα έχει, που έχει ο ίδιο σύλλογος ελληνοαρχαιολόγων και μπορεί να έχει οποιοδήποτε παρακολουθεί τα αρχαιολογικά και πολιτιστικά ζητήματα στη χώρα. Από τη μια μεριά έχουμε ένα ανασκαφικό έβριμα από μια ελληνική ανασκαφή σε ελληνικό έδαφος, και από την άλλη μεριά έχουμε τη διεκδίκηση εδώ και χρόνια, ήδη από τη συνθήκη του Νεϊγή, δηλαδή από το 1919, τη σταθερή διεκδίκηση κλεμμένων αρχαιοτήτων και κοιμηλίων από περιοχές της Ανατολικής, της Μακεδονίας και της Θράκης, και συγκεκριμένα από κάποιες μονές τις οποίες κατέλαβαν τότε στη βουλγαρική κατοχή, στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, οι Βούλγαροι, και υφάρπαξαν βιαίως εξαιρετικής σημασίας, αξίας, καλλιτεχνικής και ιστορικής κοιμήλια. Η διεκδίκηση λοιπόν από τη μεριά της Ελλάδας ξεκινάει από το 1919, είναι ασταμάτητη έως τώρα και εμφανίζεται...
0: Όπου η συνθήκη του Νεϊγή έλεγε ότι ως ηττημένη χώρα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου η Βουλγαρία έπρεπε μεταξύ άλλων να επιστρέψει και τα λάφυρα πολέμου.
1: Ασφαλώς. Η Βουλγαρία έκανε από αυτή την άποψη τόσο κακό και μόνο στην Ελλάδα, στη Ρουμανία αλλά και στο Σερβικό Βασίλειο, και είχε αυτή την υποχρέωση. Αυτό το λέει ξεκάθαρα η συνθήκη, ότι θα πρέπει να επιστρέψει οτιδήποτε έχει υφαρπάξει από αυτά τα κράτη. Μία επιστροφή είχε γίνει τη δεκαετία του 20, δηλαδή σχετικά σύντομα αμέσως μετά τη συνθήκη του Νεϊγή. Έκτοτε ωστόσο η Βουλγαρία αρνούνταν ότι έχει οτιδήποτε κλεμμένο, δηλαδή απέκρυπτε αυτά τα δεδομένα, μέχρι που το 1990 αποδείχθηκε ότι τα πολύ σημαντικά χειρόγραφα που είχαν κλαπεί από τις μονές της Μακεδονίας, αυτές
0: την Οικοσιφήνισσα και την Μονή Προδρόμου. Την Οικοσιφήνισσα
1: και την Μονή του Πρώτου Προδρόμου Σερών, αποκαλύφθηκε ότι αυτά ήταν σε ένα Ινστιτούτο, στο Ινστιτούτο Ντούιτσεφ, ένα Ινστιτούτο Σλαβοβυζαντινών Σπουδών, και η χώρα ακόμη και από τότε διεκδικούσε την επιστροφή αυτών των κλεμμένων αρχαιοτήτων, είναι αρχαία.
0: Και τώρα τι θα επιστρέψει η Βουλγαρία για να πάρει τον σκελετό που μάλλον στρεβλά αποδίδεται στον Σαμουήλ?
1: Αναφέρθηκε στο δελτίο τύπου που είδαμε το Υπουργείο Πολιτισμού ότι θα επιστραφούν 48 αντικείμενα. Αυτά τα 48 αντικείμενα, από όσο μάθαμε, εξοδίκως δεν έχουμε εικόνα πλήρη, είναι κυρίως εκκλησιαστικά λειτουργικά σκεύη της όψιμης μεταβυζαντινής εποχής, 18ου, 19ου, εκεί. Και αυτά είναι που για κάποιο λόγο επελέγησαν προκειμένου να ανταλλαγούν, πράγμα με το οποίο δεν είμαστε σύμφωνοι, δηλαδή δεν είναι και μπορεί κάποιος να εγείρει αντιρρήσεις πάνω στην ομιμότητα αυτής της πράξης, η οποία επιδιώκεται να γίνει με την παράδοση, τη σχεδιαζόμενη παράδοση αυτών των κοιμηλίων, την αμοιβαία παράδοση αυτών των αντικειμένων το Σάββατο ανάμεσα στους δύο πρωθυπουργούς της Ελλάδας και της Βουλγαρίας.
0: Και τι σημαίνει αυτό το μνημόνιο συνεργασίας, ότι νομιμοποιείται έστω και εμέσως η Βουλγαρία να κρατάει, να συνεχίσει να κρατάει στην κατοχή της τα πολύ περισσότερα και πολύ σημαντικότερα κοιμήλια για τα οποία δεν γίνεται λόγο σε αυτή τη συμφωνία?
1: Αυτό αφορά όχι μόνο εμάς τους αρχαιολόγους, αλλά αφορά κυρίως τον νομικό κόσμο και αυτούς που εμπλέκονται με αυτήν την διεκδίκηση, ακόμη δηλαδή της Μητροπόλης της Μονές, ακόμη και το ίδιο το Οικουμενικό Πατριαρχείο, γιατί η Μονή Τιμή Προδρόμου Σερών είναι μια σταυροπηγιακή μονή. Τι σημαίνει αυτό? Ότι εάν κάποιος πιστεύει ότι αυτή η διεκδίκηση, μάλλον αυτή η ανταλλαγή, δεν έχει νομική βάση και γίνεται με έναν τρόπο παράτυπο, δεν έχει παρά να καταγγείλει αυτή εδώ πέρα την παρατυπία. Πάντως, η θέση ημώνος αρχαιολόγων για αυτά τα ζητήματα είναι ξεκάθαρη, ότι τα κλεμμένα δεν μπορούν να γίνονται προϊόντα ανταλλαγής, ένα, δηλαδή ότι είναι κλεμμένο πρέπει να επιστραφεί, γιατί πολύ απλά είναι κλεμμένο, δηλαδή δεν μπαίνω σε...
0: δεν μας κάνουν και χάρη.
1: Ναι, δηλαδή για να πάρω πίσω εγώ ένα κλεμμένο δεν θα πάω από στον κλέφτη, σου δίνει, δώσε μου αυτό και θα σου δώσω αυτό πίσω, απλά το παίρνω γιατί μου ανήκει. Αυτό είναι η λογική. Το δεύτερο σημαντικό κομμάτι είναι ότι για εμάς, για τον αρχαιολογικό νόμο, τα μνημεία, δηλαδή αυτά τα πολιτιστικά αγαθά, είναι εκτός συναλλαγής. Και από τη στιγμή που η ανταλλαγή είναι μια μορφή συναλλαγής, ακόμη και αυτή η πράξη θεωρείται άκυρη. Από την άλλη μεριά θα έπρεπε να απασχολήσει και τους εκπροσώπους του Κοινοβουλίου, δηλαδή και τους ντόπιους εκπροσώπους εκεί αυτών των περιφερειακών ενωτήτων, των ομών, εάν αυτή η πράξη τους ικανοποιεί. Είναι νόμιμη, δηλαδή ένα θέμα εθνικό, το οποίο έχει μπει σε μια διεθνή συνθήκη από το 19 και το κράτος σταθερά τα διεκδικεί από τότε, βλέπει ότι μία Δευτέρα ξυπνάμε και βλέπουμε ότι γίνεται μια ανταλλαγή η οποία θα ολοκληρωθεί το Σάββατο χωρίς να ξέρει κανείς τίποτα, να είναι όλα στο παρασκήνιο, και μάλλον αυτό το οποίο γίνεται είναι τελικά ότι υποβαθμίζει την ίδια την αξιοπρέπεια της χώρας, την εθνική της αξιοπρέπεια, εγγύδι ζητήματα δηλαδή εθνικά. Νομίζω ότι αυτό το πράγμα θα έπρεπε, εάν ήθελε η κυβέρνηση, θα έπρεπε να το περάσει από το Κοινοβούλιο και αν συμφωνούσε το Κοινοβούλιο να γίνει. Αλλά δεν μπορεί τα πράγματα, αυτές οι συμφωνίες να κλείνονται με αυτόν τον τρόπο, και αν υπήρχε μια συμφωνία τότε του ΝΙΓΙ, δεν μπορεί να φτάνει στο σημείο να το σκέλος της επιστροφής των κλεμμένων να καλύπτεται με μια τέτοια ανταλλαγή, η οποία είναι μια πράξη που για μας είναι επώδυνη και ντροπιαστική για τη χώρα, για να το πω και...
0: Μια και μιλάμε για κλεμμένα, ο νους μου πηγαίνει στα γλυπτά του Παρθενώνα και είναι αυτή η τελευταία μου ερώτηση. Δημιουργείται ίσως κάποιο προηγούμενο για ένα από τα πολλά σενάρια που πια κυκλοφορούν για ανταλλαγή, δανεισμό, επιστροφή με κάποιο τρόπο.

0: κοινωνικές και νομικές διεκδικήσεις, οι οποίες έχουν μια άλλη βάση και ένα άλλο βάθος. Αυτό δεν ξέρω εάν τελικά θα προχωρήσει στην περίπτωση του Παρθενώνα, πάντως δεν σε σχέση με το Βρετανικό Μοστρό, αλλά προς το παρόν φαίνεται ότι δεν έχει προχωρήσει και, και πάλι σε αυτό είμαστε αντίθετοι. Δηλαδή, αλλά τι γίνεται στο διατάφτα, για να πω ότι οι αποδοχές αυτών των πράξεων θέλουν να δημιουργήσουν μια εντύπωση πρόσκαιρη στο λαό, στον ελληνικό λαό, δίνοντάς του μια ψευδέστηση ικανοποίηση ότι να, και κάπως έτσι έχει γίνει κάτι από το τίποτα καλό και αυτό. Ωστόσο αυτό δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια εξαπάτηση.
1: Εξαπάτηση και δημιουργία επικίνδυνου προηγουμένου, επιμένω σε αυτό.
0: Ναι,
1: τι θα κάνουμε, θα το πάμε από ανταλλαγή σε ανταλλαγή με τα αντικείμενα και κυρίως τα χειρόγραφα που εξακολουθούν να παραμένουν στην κατοχή των Βουλγάρων για να γυρίσουμε σε αυτούς, τι θα γίνει στο μέλλον?
0: Τι σημαίνει ότι όταν κάτι έχει κλαπεί από την Ελλάδα, η Ελλάδα θα πρέπει να παραιτηθεί, επειδή αυτή η διαδικασία μπορεί να είναι φοροβόρα και να την ακυρώνει και να προτιμάει τελικά να κάνει ανταλλαγές, δηλαδή ακόμη και να αγοράζει τα κλεμμένα της, ακόμη και με λεφτά.
1: Ή να παραχωρεί άλλα ευρήματα από την επικρατεία της.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Για να στηρίξουν οι Βούλγαροι τον εθνικό τους μύθο πάνω σε έναν σκελετό που δεν ξέρουμε σε ποιον ανήκει.
2: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3:30.
3: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
4: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.
0: Ναι, όλα αυτά φαίνεται ότι έχουν τελικά υπάρχει μια ρογμή, υπάρχει ένα χάσμα τελικά με αυτό το οποίο συνέβαινε παλιά και δυστυχώς αυτό σε αυτή τη φάση έχει προχωρήσει, αλλά θα πρέπει όλοι να αποφασίσουμε εάν συμφωνούμε με αυτές τις λύσεις ή όχι. Πάντως αυτές δεν είναι οι λύσεις οι οποίες επιλέγαμε τόσο καιρό να... οι δρόμοι μάλλον που εμείς είχαμε επιλέξει τόσο καιρό να διεκδικούμε την επιστροφή των κλεμμένων αρχαιοτήτων.
1: Από τον καιρό της Μελίνας Μερκούρη τουλάχιστον.
0: Και πολύ πριν.
1: Ήταν ο αρχαιολόγος Γιάννης Θεοχάρης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων, τον οποίο ευχαριστώ θερμά. Καλό απόγευμα από τον Αθήνα 84.
0: Επίσης και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Είναι αυτή που εφορμάει η Νάνση Αγγελοπούλου για τη σύντομη ενημέρωσή σας σε τίτλους ειδήσεων. Θα τα ξαναπούμε σε λίγο.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Τέσσερις παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της ενεργειακής ακρίβειας ανακοίνωσε σήμερα ο Πρωθυπουργός. Στο πετρέλαιο κίνησης η επιδότηση στην Αγγλία αυξάνεται από 10 σε 15 λεπτά για το πρώτο 15ήμερο Οκτωβρίου. Με τις εκτόσεις των διελιστηρίων η ελάφρυνση θα φτάσει τα 20 λεπτά το λίτρο. Το πετρέλαιο θέρμανσης θα κρατηθεί κάτω από 1,75 ευρώ, κάτι που θα ανακοινωθεί πριν τις 15 Οκτωβρίου, οπότε και ξεκινάει η διάθεσή του. Επίσης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε διεύρυνση της ρύθμισης των 72 δόσεων σε έως 120, με ελάχιστο ποσό καταβολή στα 30 ευρώ. Αυστηρότεροι όροι τίθενται στους σέρβισερς με στόχο την προστασία τους, είναι που οφείλεται από πληστηριασμό ή κατάσχεση. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απέδειξε ότι είναι ένας φορολάγνος πολιτικός που αιμονικά αρνείται να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, λέει λατώντας το εισόδημα των πολιτών, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς. Κατέρευσε το ψέμα της κυβέρνησης σχετικά με το διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο, δήλωσε ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παπάς. Για μέτρα κοροϊδία για το λαό, όταν τα αίτια της ακρίβειας παραμένουν, κάνει λόγο το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Για αυτήν η επικοινωνιακή διαχείριση της κοινωνικής αγανάκτησης κατηγορεί τον Πρωθυπουργό η Ελλάς. Βαριές ευθύνες που δυσχέραναν το έργο της δικαιοσύνης, αποδίδει στον πρώην Υφυπουργό Χρήστο Τριαντόπουλο και τους τέσσερις συγκατηγορούμενους του το βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου, το σκεπτικό του οποίου δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα, στον απόϊχο της απόφασης για παραπομπή σε ειδικό δικαστήριο. Εκπνέει τα μεσάνυχτα η προθεσμία για τυχόν διορθώσεις. Στα

0: ψυχία του Ε1 στην αίτηση για επιδότηση ενοικίου, προκειμένου να αναλάβουν τα τελικά ποσά επιστροφής πάνω από 1 εκατομμύριο ενοικιαστές περί τα τέλη Νοεμβρίου. Και ο καιρός, επιδείνωση προβλέπεται από σήμερα Τετάρτη στα ανατολικά και τα νότια της χώρας, με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στην Κρήτη, καθώς και πολύ θυελλώδεις ανέμους στο Αιγαίο. Στην Αττική αύριο προβλέπονται λίγες νεφώσεις, κατά περιόδους αυξημένες, με τοπικές βροχές στα βόρεια. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου. 19 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι.
1: Ακούτε Αθήνα 984. Στους 98 και 3.

0: Ακούτε πάντοτε τον Αθηνά 984 και τον Κώστα Ραπτή. Και ήρθε νομίζω η ώρα να μετατρέψουμε την κόπωσή μας σε διανοητικό ερέθισμα. Γιατί μη μου πείτε ότι δεν σας έχει κουράσει η διαρκής επίκληση του νέου. Και η χρήση ευκαίρος ακαίρος του προθήματος μετά. Γιατί μιλάμε για το μετακαπιταλισμό, για τη μεταμερικανική εποχή, για το μεταμοντέρνο οπωσδήποτε. Τόσα πράγματα που παραπέμπουν ακόμα, έστω και νοσταλγικά, σε ενός είδους κανόνα πολιτικού, οικονομικού, κοινωνικού. Όταν ήδη αυτό που υποτίθεται τα έχει διαδεχθεί εμφανίζεται εντελώς εξαντλημένο. Αυτό είναι το θέμα της συλλογής δοκιμίων μετά την μεταεποχή T του διδάκτορα διεθνούς οικονομίας Κώστα Μελά, το οποίο μόλις κυκλοφόρησε από την Ελληνοεκδοτική και έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον συγγραφέα στην εκπομπή. Καλό απόγευμα από τον Αθήνα 984.
1: Καλό απόγευμα και σε εσάς. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Πρόλαβε να τελειώσει η μεταεποχή πριν το αφομοιώσουμε όλοι από εμάς ότι είχε επέλθει, όπως υποδέχονταν με τα χανών και λαμπάδων.
1: Κύριε Ράπτη, να σας πω κάτι. Η μεταεποχή, το πρόθεμα, όπως είπατε, μετά που χρησιμοποιούμε, δεν είναι καινούριο, είναι πολύ παλιό. Δηλαδή νομίζω ότι μπορούμε να πάμε και στη δεκαετία του 60. Επομένως 60, 40, 70, είναι 70 χρόνια. Άλλοι συγγραφείς λένε ότι έχει αρχίσει και πιο νωρίς, αμέσως μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Εν πάση περιπτώσει, εκείνο που θεωρώ εγώ, και γι' αυτό κάθισα και σκέφτηκα και έγραψα αυτό το βιβλίο, είναι ότι αυτό το πρόθεμα μετά βιομηχανική εποχή, μετά βιομηχανία, μετά νεοτερισμός, μετά μοντέρνο, μετά δημοκρατία, μετά όλα, ήταν μια εποχή αμηχανίας. Δηλαδή δεν ξέραμε πώς να ονομάσουμε αυτή την εποχή η οποία διαδεχόταν.
0: Και την ορίζαμε ακόμα με αναφορά στα προηγηθέντα.
1: Και έτσι είναι, σωστό είναι, διότι καμία νέα εποχή ή εν πάση περιπτώσει μια μεταβατική εποχή δεν γεννιέται εκ του μηδενός. Πάντα έχει στοιχεία από την προηγούμενη εποχή. Και με βάση αυτά τα χαρακτηριστικά προσπαθήσαμε λοιπόν να δώσουμε ενοιολογικά, να διαβάσουμε αυτές τις νέες συνθήκες οι οποίες εξελίχθηκαν τα τελευταία 50-60 χρόνια, περιμένοντας πραγματικά να δούμε προς τα που οδηγεί. Και έχω την εντύπωση λοιπόν ότι πλέον είναι φανερό ότι έχει τελειώσει αυτή η εποχή. Πλέον ξέρουμε καλά προς τα που πηγαίνει ο κόσμος. Υπάρχουν πολύ σαφή στοιχεία τα οποία μας δείχνουν προς τα που πηγαίνει ο κόσμος. Επομένως, επειδή οι έννοιες που χρησιμοποιούμε μέχρι τώρα δεν μπορούν να περιγράψουν, έχουν, αν θέλετε, εξαντληθεί, να περιγράψουν την πραγματικότητα, γιατί οι έννοιες περιγράφουν την πραγματικότητα, την ιστορική πραγματικότητα αυτή, έχω την εντύπωση λοιπόν ότι πρέπει να βρούμε νέες έννοιες για να περιγράψουμε αυτή την ιστορική πραγματικότητα, τη νέα πραγματικότητα, η οποία είναι εμφανής σε διάφορα σημεία έντονα που υπάρχουν. Αυτό είναι το σκεπτικό του βιβλίου, ότι πρέπει να σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε αυτές τις έννοιες και να ψάξουμε να βρούμε νέες έννοιες που περιγράφουν πολύ καλύτερα την πραγματικότητα, και συγχρόνως να περιγράψουμε και την πραγματικότητα η οποία έρχεται, η οποία βέβαια δεν είναι, πώς θα σας πω, τόσο ξεκάθαρο το προς τα που πάει, αλλά παρόλα αυτά νομίζω ότι μπορούμε να την ανοιχνεύσουμε.
0: Κατά μία έννοια όμως όλα τριγύρω αλλάζουν και όλα τα ίδια μένουν. Θέλω να πω, δεν μας τελείωσε ο καπιταλισμός. Ίσα-ίσα εμφανίζει τις πιο επιθετικές του όψεις. Αυτό που μας τελείωσε ενδεχομένως είναι οι πιο θελκτικές του επαγγελίες. Η δημοκρατία, λόγω χάρη.
1: Έχετε απόλυτα δίκιο και θα συμφωνήσω 100% μαζί σας. Αυτό που εμένει, ας το πω έτσι, που εμένει, ο καπιταλισμός είναι ένα σύστημα που τα τελευταία 300 χρόνια περίπου έχει κυριαρχήσει. Βέβαια είναι ένα ιστορικό σύστημα, δεν σημαίνει ότι είναι αιώνιο σε καμία περίπτωση, αλλά είναι ένα σύστημα το οποίο ακόμα φαίνεται ότι έχει τις δικές του εμένειες, δηλαδή εμένει, έχει τη δυνατότητα να αυτοπροσαρμόζεται, να μετεξελίσσεται, να αλλάζει, παρότι βλέπουμε ότι, όπως πολύ σωστά είπατε, πολλά σημεία στα οποία είχαν συνδεθεί με τον καπιταλισμό, παραδείγματος χάρη η φιλελεύθερη δημοκρατία, και τονίζω η φιλελεύθερη δημοκρατία, όχι γενικά και αόριστα δημοκρατία, είναι ένα σημείο το οποίο φαίνεται ότι έχει τελειώσει. Μαζί του έχει τελειώσει και διάφορα άλλα πράγματα. Παραδείγματος χάρη, φαίνεται ότι τελειώνει η εποχή του χρήματος από τις κεντρικές τράπεζες, δηλαδή
0: λόγω των κρυπτονομισμάτων,
1: λόγω των κρυπτονομισμάτων και λόγω και των νομισμάτων, των ψηφιακών νομισμάτων, των οποίων προσπαθούν να φτιάξουν οι κεντρικές τράπεζες με σκοπό να ελέγξουν την εξάπλωση των κρυπτονομισμάτων. Υπάρχει η κυριαρχία της μιας τεχνολογίας, αυτό που λέμε τεχνική νοημοσύνη, η οποία φαίνεται ότι δημιουργεί ορισμένες απώλειες πέρα και έξω από αυτές που επιβάλλει στο παραγωγικό προτσές. Δηλαδή έχει συνέπειες όσον αφορά στον τρόπο που σκέφτεται και οργανώνει τη σκέψη του το άτομο, στον τρόπο που συμπεριφέρεται το άτομο. Επομένως υπάρχουν ορισμένα τέτοια θέματα τα οποία δείχνουν ότι η μεταμόρφωση αυτή του καπιταλισμού κατά πάσα πιθανότητα είναι μια, ας το πω έτσι αξιολογικά αν μου επιτρέπετε, σε μια χειρότερη εκδοχή του. Σε μια χειρότερη εκδοχή του. Δεν ξέρουμε αν θα οδηγηθούμε τελειωτικά προς αυτή την κατεύθυνση ή θα υπάρξουν στοιχεία που θα αντισταθούν. Πάντοτε στην κοινωνία υπάρχουν στοιχεία που αντιστέκονται, και με βάση και το δεδομένο ότι μια τεχνολογία ποτέ δεν λειτουργεί αυτόνομα από την κοινωνία, πάντα ενσωματώνεται, παίρνει τη μορφή της κοινωνίας. Τώρα, τι κοινωνία είναι αυτή την οποία έχουμε και που μπορεί να ενσωματώσει τη νέα τεχνολογία, αυτό είναι ένα από τα μεγάλα ζητούμενα.
0: Μια κοινωνία που αντιλαμβάνει τον εαυτό της όλο και λιγότερο συλλογικά και όλο και περισσότερο κατακαιρματισμένα, αλλά μια και αναφερθήκατε στις αντιστάσεις, ευκαιρία είναι να φανταστούμε ποιες αντιφάσεις του συστήματος μπορούν να λειτουργήσουν ως χαραμάδα για να πάρουν ενδεχομένως το πάνω χέρι οι αντίρροπες δυνάμεις.
1: Κοιτάξτε, το πρώτο πράγμα το οποίο νομίζω, αν το δούμε οικονομικά, να μιλήσω πρώτα απ' όλα οικονομικά, φαίνεται ότι θα δυσκολέψουν λιγάκι τα πράγματα. Ξαναγυρίζω, αν θέλετε, σε μια παλιά συζήτηση στον αρχών του 1930, όπου ο καπιταλισμός δεν μπορεί να ζήσει χωρίς την κατανάλωση. Επομένως, δεν είναι δυνατόν να δημιουργηθούν εκείνες οι καταστάσεις όπου θα υπάρχει ένας απόλυτος ολοκληρωτισμός και οι άνθρωποι θα ζουν ως δούλοι. Έχω την εντύπωση ότι δεν μπορούμε εύκολα να φτάσουμε σε αυτό, ή εν πάση περιπτώσει αν κάποιος επιχειρήσει, όπως παραδείγματος χάρη οι ολιγάρχες της τεχνολογίας όπως που υπάρχουν σήμερα στην Αμερική, ο Άντερσεν, ο Γιάρβιν και όλοι αυτοί οι οποίοι υποστηρίζουν ότι πλέον τα κράτη δεν πρέπει να υφίστανται, ότι δεν πρέπει να υπάρχουν δημοκρατίες, αλλά πρέπει τα κράτη να μεταμορφωθούν σε εταιρείες, σε επιχειρήσεις, να το πω λίγο διαφορετικά, να γίνουν Σιγκαπούροι. Αυτή είναι η σωστή λέξη. Σιγκαροποίηση όλων των χωρών. Δηλαδή όπου ο άνθρωπος, εκεί λειτουργούν τα πράγματα με την έννοια ενός διευθύνοντα συμβούλου. Όποιος εργαζόμενος δεν του αρέσει μπορεί να φύγει από τη Σιγκαπούρη, από την πόλη και να πάει σε μια άλλη πόλη. Όλα αυτά τα πράγματα τα οποία φαντάζουν περίεργα είναι έντονα στη συζήτηση η οποία υπάρχει σε αυτό το ρεύμα το οποίο ονομάζεται, το ξέρετε, σκοτεινός διαφωτισμός και συγκεκριμένα. Άρα αυτά τα ακραία φαινόμενα έχουν την εντύπωση ότι δεν μπορούν οι άνθρωποι, ας πούμε, οι πολίτες να τα αφήσουν να περάσουν έτσι. Από την άλλη μεριά γίνεται μια προσπάθεια αυτής, ο καπιταλισμός, όπως λέμε, ο καπιταλισμός της πλατφόρμας, ο οποίος αρχίζει να εμφανίζεται σιγά σιγά, και μάλιστα ένας καπιταλισμός της κρατικής πλατφόρμας, και αυτό εδώ είναι το πιο σημαντικό, ότι πλέον το κράτος εμπλέκεται 100% πλέον ως συνέτερος με αυτούς τους ολιγάρχες. Υπάρχουν όμως και μια προσπάθεια του open συστήματος, δηλαδή πλατφόρμες να λειτουργήσουν χωρίς την παρέμβαση αυτών των ολιγαρχών. Βέβαια είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα, γιατί ενώ το διαδίκτυο δίνει αυτή τη δυνατότητα, όταν πας να πραγματοποιήσεις αυτό που θες να σχεδιάσεις, το προϊόν παραδείγματος χάρη, δεν έχεις τα μέσα. Άρα πρέπει πάλι να ξαναπάς αυτούς τους ολιγάρχες και να βρεις τα μέσα. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν διάφορα τέτοια σημεία τα οποία σκεπτόμαστε, αλλά κυρίως έχω την εντύπωση ότι υπάρχουν και λειτουργίες εσωτερικές αντιφάσεις στον καπιταλισμό που δεν επιτρέπουν να λειτουργήσει μια τέτοια ακραία μορφή.
0: Ήταν ο διδάκτορας διεθνούς οικονομίας Κώστας Μελάς, συγγραφέας του βιβλίου «Μετά τη μεταεποχή τι», που μόλις κυκλοφόρησε από την Ολυρίων εκδοτική. Τον ευχαριστώ θερμά για το χρόνο του. Καλό απόγευμα από τον Αθηνά.
1: Καλό απόγευμα.

0: προλαβαίνετε να οργανωθείτε. Ο λόγος για τη μεγάλη συναυλία αλληλεγγύης για τη δημιουργία κινητής μονάδας ειδικών θεραπείων, η οποία είχε προγραμματιστεί για το Κατράκι Θέατρο, αλλά θα φιλοξενηθεί σε κλειστό χώρο λόγω των καιρικών συνθήκων, για την ακρίβεια στο Θεμιστόκλειο Συγκρότημα του Πανεπιστημίου Πειραιώς στη Νίκαια, απόψε στις 8.30. Η συναυλία που πραγματοποιείται υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής και με την υποστήριξη του Δήμου Νίκαιας Αγίου Ιωάννη Ρέντι και του Πανεπιστημίου Πειραιώς διοργανώνεται στο πλαίσιο της Πανελλήνιας Πρωτοβουλίας Χωρίς Αποστάσεις της μη κερδοσκοπικής εταιρείας Σκέπη για Όλους, της οποίας η διευθύντρια Σοφία Λεβαντή βρίσκεται στην τηλεφωνική μας γραμμή και την καλωσορίζω. Καλησπέρα από τον Αθηναίο 84.
1: Γεια σας, καλησπέρα και ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία.
0: Ποιο είναι το αντικείμενο της καμπάνιας αυτής?
1: Κοιτάξτε, η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία Σκέπη για Όλους ασχολείται εδώ και αρκετά χρόνια με το κομμάτι των ειδικών θεραπείων για παιδιά και την υποστήριξη των οικογενειών τους. Οπότε τώρα η πρωτοβουλία αυτή, η πρωτοβουλία χωρίς αποστάσεις, είναι μια σκέψη που ξεκίνησε με τη λογική να φτάσουν οι ειδικές θεραπείες των παιδιών ακόμη και σε μέρη της Ελλάδας τα οποία είναι δυσπρόσιτα και στα οποία πολλές φορές τα παιδιά και οι οικογένειες δεν μπορούν να έχουν εύκολη ή και καθόλου πρόσβαση σε θεραπείες.
0: Ειδικές θεραπείες.
1: Ειδικές θεραπείες εννοούμε ότι όλα τα θεραπευτικά κομμάτια που μπορούν να αφορούν ένα παιδί από 0 έως 18 ετών, μπορεί να είναι υπηρεσίες λογοθεραπείας, μπορεί να είναι ψυχοθεραπεία, μπορεί να είναι εργοθεραπεία, αλλά και συμβουλευτική γονέων. Οτιδήποτε δηλαδή μπορεί να αφορά θεραπευτικά ένα παιδί.
0: Και με ποιον τρόπο θέλετε να εξαπλώσετε το δίκτυο παροχής αυτών των θεραπείων?
1: Κοιτάξτε να δείτε, η ιδέα ήταν να ταξιδέψουμε σε όλους τους δήμους ή δυνατόν στην Ελλάδα όπου υπάρχει ανάγκη μέσω μιας κινητής μονάδας ειδικών θεραπείων, η οποία θα στελεχωθεί από ειδικούς επιστήμονες και θα ταξιδεύει στο εκάστοτε μέρος σε διαστήματα φυσικά που θα ορίσουμε εμείς σε συνεργασία με τον κάθε Δήμο. Ήδη είναι αρκετοί Δήμοι οι οποίοι έχουν ανταποκριθεί σε αυτή την πρωτοβουλία, Δήμοι που κυρίως δεν έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν στα παιδιά ειδικές θεραπείες και στις οικογένειές τους. Οπότε θέλουμε να προσπαθήσουμε να κάνουμε πραγματικότητα αυτή την ιδέα, της οποίας η έναρξη είναι σήμερα μέσα από την συναυλία χωρίς αποστάσεις. Και είμαστε ιδιαίτερως ευγνώμονες για τους καλλιτέχνες που την έχουν στηρίξει.
0: Οι οποίοι είναι?
1: Οι οποίοι είναι η Ρίτα Αντωνοπούλου, η Φωτεινή Βελεσιώτου, είναι η Νατάσα Ιμποφίλιου, είναι η Γιώτα Νέγκα, είναι ο Μανώλης Φάμελος, είναι ο Παπαζό, είναι η Σαβέρια Μαριολά, είναι ο Απόστολος Ρίζος, είναι η ηθοποιή του Θεάτρου Τέχνης, παιδικές χοροδίες που θα πλαισιώσουν τα τραγούδια. Είναι ένα μεγάλο δίκτυο ανθρώπων, έτσι, που ανταποκρίθηκε στο κάλεσμά μας αρκετά θερμά.
0: Και προφανώς τα έσοδα θα διατεθούν για την καμπάνια αυτή.
1: Ακριβώς. Όλα τα έσοδα από την απόψινή συναυλία θα διατεθούν για την πρωτοβουλία αυτή, αποκλειστικά για την πρωτοβουλία αυτή. Να πούμε επίσης ότι και η συναυλία είναι πλήρως προσβάσιμη, καθώς θα υπάρχει διερμηνία στην ελληνική νοηματική γλώσσα από τη Σοφία Ρομπόλη καθ' όλη τη διάρκεια. Με τον καιρό εξασφαλίσαμε, όπως είπατε στην αρχή, έναν χώρο ακριβώς δίπλα στο Κατράκιο Θέατρο, κλειστό χώρο, οπότε δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα ακόμη και σε περίπτωση βροχής, και περιμένουμε στις 8.30 τον κόσμο, έτσι, να έρθει, να ακούσει, να απολαύσει, αλλά και να βοηθήσει εμπράκτως μια σημαντική πρωτοβουλία.
0: Στο Θεμιστόκλειο Συγκρότημα του Πανεπιστημίου Πειραιώς, στην οδό Κύρα της Ρο 17.
1: Ακριβώς, είναι έναντι Κατρακίου. Ακόμη δηλαδή και στο Κατράκιο να έρθει κάποιος, θα υπάρχουν άνθρωποι που θα τον οδηγήσουν στη σωστή είσοδο.
0: Είναι παρήγορο πάντως ότι εκεί που κάποτε επικρατούσε μια κατάσταση παραμέλησης αυτών των αναγκών, τώρα η ζήτηση για ειδικές θεραπείες προφανώς αυξάνεται διαρκώς.
1: Ναι. Αυξάνεται διαρκώς. Επίσης, έτσι τείνουμε να κοιτάζουμε πάντα λίγο περισσότερο την Αθήνα, κάτι το οποίο είναι λάθος. Έτσι, αν βγούμε λίγο έξω από την Αθήνα, παρατηρούμε ότι υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες ανάγκες. Ακόμη δηλαδή και σε περιοχές που μπορεί να είναι κοντά σε αστικά κέντρα και όμως να αποκλείονται από την πρόσβαση σε πολλές υπηρεσίες, όχι μόνο στο κομμάτι που συζητάμε τώρα. Οπότε νομίζω ότι είναι σημαντικό αυτό που κάνουμε να το εξαπλώνουμε όσο το δυνατόν περισσότερο και να έχει και έναν αντίκτυπο έτσι που να μην μετριέται μόνο με αριθμούς, να μετριέται και με χαμόγελα.
0: Ήταν η κυρία Σοφία Λεβαντή, διευθύντρια της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας ΚΕΠΗ για όλους, την οποία και ευχαριστώ θερμά.
1: Καλό απόγευμα. Εμείς σας ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε για την υποστήριξη. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
3: Ο ΔΔΕ ανακοινώνει ότι λόγω αναγκαίων εργασιών του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας μέσης τάσης θα πραγματοποιηθούν διακοπές ηλεκτροδότησης στην Αζόλυμνο της Σύρου την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου από τις 8 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι και τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου από τις 8 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι. Στη χρηματοδότηση με 2 εκατομμύρια ευρώ της προμήθειας σύγχρονου εξοπλισμού για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου στα Δωδεκάνησα προχωρά η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου μέσω του Περιφερειακού Προγράμματος Νότιο Αιγαίο 2021-2027. Δράσεις πρόληψης και ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού ανακοίνωσε το Γενικό Νοσοκομείο Σύρου, Βαρδάκιο και Πρόιο. Καθ' όλη τη διάρκεια του Οκτωβρίου, κάθε Τρίτη και Πέμπτη και ώρες 11 το πρωί ως 1 μετά το μεσημέρι, οι ΜΕΕΣ του ΜΕΕΦΤΙΚΟΥ τμήματος θα πραγματοποιούν δωρεάν ψηλάφιση μαστού. Ο Ολυμπιακός πέρασε και από το Κάουνας, επικρατώντας τη Ζαλγκύρης με 93-91 και έκανε το 2-2 στη EuroLeague. Ο Άρης πήρε μεγάλη εκτός έδρας νίκη επί της Λεμάν με 87-74 στην πρεμιέρα του EuroCup στο μπάσκετ. Την πρόκριση στην επόμενη φάση του κυπέλου Κυκλάδων πήρε με εμφατικό τρόπο η Θύελλα Καμαρίου, η οποία επικράτησε με 11-0 του Νηρέα στην αναμέτρηση που πραγματοποιήθηκε στο γήπεδο του Καμαρίου. Λίγες νεφώσεις αυξημένες στα ανατολικά και νότια, οι τοπικές βροχές στα ανατολικά υπηρετικά και στο Αιγαίο και η ισχυρή ως σχεδόν θυελώδης βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού για σήμερα Τετάρτη.
2: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.

Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Προείου 11 στην Ερμούπολη της Ήρου ή βρείτε τον στα social.

Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Σύρου.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 6.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
3: Ο ΒΒΕ ανακοινώνει ότι λόγω αναγκαίων εργασιών του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας μέσης τάσης θα πραγματοποιηθούν διακοπές ηλεκτροδότησης στην Αζόλυμνο της Σύρου την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου από τις 8 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι και τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου από τις 8 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι. Στη χρηματοδότηση με 2 εκατομμύρια ευρώ της προμήθειας σύγχρονου εξοπλισμού για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου στα Δωδεκάνησα προχωρά η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου μέσω του Περιφερειακού Προγράμματος Νότιο Αιγαίο 2021-2027. Δράσεις πρόληψης και ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού ανακοίνωσε το Γενικό Νοσοκομείο Σύρου, Βαρδάκιο και Πρόιο. Καθ' όλη τη διάρκεια του Οκτωβρίου, κάθε Τρίτη και Πέμπτη και ώρες 11 το πρωί ως 1 μετά το μεσημέρι, οι ΜΕΕΣ του ΜΕΕΦΤΙΚΟΥ τμήματος θα πραγματοποιούν δωρεάν ψηλάφιση μαστού. Ο Ολυμπιακός πέρασε και από το Κάουνας, επικρατώντας τη Ζαλγκύρης με 93-91 και έκανε το 2-2 στη EuroLeague. Ο Άρης πήρε μεγάλη εκτός έδρας νίκη επί της Λεμάν με 87-74 στην πρεμιέρα του EuroCup στο μπάσκετ. Την πρόκριση στην επόμενη φάση του κυπέλου Κυκλάδων πήρε με εμφαντικό τρόπο η Θύελλα Καμαρίου, η οποία επικράτησε με 11-0 του Νηρέα στην αναμέτρηση που πραγματοποιήθηκε στο γήπεδο του Καμαρίου. Λίγες νεφώσεις αυξημένες στα ανατολικά και νότια, οι τοπικές βροχές στα ανατολικά υπηρετικά και στο Αιγαίο και η ισχυρή ως σχεδόν θυελλώδης βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού για σήμερα Τετάρτη.
2: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.

Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Προείου 11 στην Ερμούπολη της Ήρου ή βρείτε τον στα social.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 7.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
3: Ο ΒΒΕ ανακοινώνει ότι λόγω αναγκαίων εργασιών του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας μέσης τάσης θα πραγματοποιηθούν διακοπές ηλεκτροδότησης στην Αζόλυμνο της Σύρου την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου από τις 8 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι και τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου από τις 8 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι. Στη χρηματοδότηση με 2 εκατομμύρια ευρώ της προμήθειας σύγχρονου εξοπλισμού για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου στα Δωδεκάνησα προχωρά η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου μέσω του Περιφερειακού Προγράμματος Νότιο Αιγαίο 2021-2027. Δράσεις πρόληψης και ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού ανακοίνωσε το Γενικό Νοσοκομείο Σύρου, Βαρδάκιο και Πρόιο. Καθ' όλη τη διάρκεια του Οκτωβρίου, κάθε Τρίτη και Πέμπτη και ώρες 11 το πρωί ως 1 μετά το μεσημέρι, οι ΜΕΕΣ του ΜΕΕΦΤΙΚΟΥ τμήματος θα πραγματοποιούν δωρεάν ψηλάφιση μαστού. Ο Ολυμπιακός πέρασε και από το Κάουνας, επικρατώντας τη Ζαλγκύρης με 93-91 και έκανε το 2-2 στη EuroLeague. Ο Άρης πήρε μεγάλη εκτός έδρας νίκη επί της Λεμάν με 87-74 στην πρεμιέρα του EuroCup στο μπάσκετ. Την πρόκριση στην επόμενη φάση του κυπέλου Κυκλάδων πήρε με εμφαντικό τρόπο η Θύελλα Καμαρίου, η οποία επικράτησε με 11-0 του Νηρέα στην αναμέτρηση που πραγματοποιήθηκε στο γήπεδο του Καμαρίου. Λίγες νεφώσεις αυξημένες στα ανατολικά και νότια, οι τοπικές βροχές στα ανατολικά υπηρετικά και στο Αιγαίο και η ισχυρή ως σχεδόν θυελλώδης βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού για σήμερα Τετάρτη.
2: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.

0: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
1: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕΜ.
0: Get the music right.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 8.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
3: Ο ΒΒΕ ανακοινώνει ότι λόγω αναγκαίων εργασιών του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας μέσης τάσης θα πραγματοποιηθούν διακοπές ηλεκτροδότησης στην Αζόλυμνο της Σύρου την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου από τις 8 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι και τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου από τις 8 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι. Στη χρηματοδότηση με 2 εκατομμύρια ευρώ της προμήθειας σύγχρονου εξοπλισμού για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου στα Δωδεκάνησα προχωρά η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου μέσω του Περιφερειακού Προγράμματος Νότιο Αιγαίο 2021-2027. Δράσεις πρόληψης και ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού ανακοίνωσε το Γενικό Νοσοκομείο Σύρου, Βαρδάκιο και Πρόιο. Καθ' όλη τη διάρκεια του Οκτωβρίου, κάθε Τρίτη και Πέμπτη και ώρες 11 το πρωί ως 1 μετά το μεσημέρι, οι ΜΕΕΣ του ΜΕΕΦΤΙΚΟΥ τμήματος θα πραγματοποιούν δωρεάν ψηλάφιση μαστού. Ο Ολυμπιακός πέρασε και από το Κάουνας, επικρατώντας τη Ζαλγκύρης με 93-91 και έκανε το 2-2 στη EuroLeague. Ο Άρης πήρε μεγάλη εκτός έδρας νίκη επί της Λεμάν με 87-74 στην πρεμιέρα του EuroCup στο μπάσκετ. Την πρόκριση στην επόμενη φάση του κυπέλου Κυκλάδων πήρε με εμφαντικό τρόπο η Θύελλα Καμαρίου, η οποία επικράτησε με 11-0 του Νηρέα στην αναμέτρηση που πραγματοποιήθηκε στο γήπεδο του Καμαρίου. Λίγες νεφώσεις αυξημένες στα ανατολικά και νότια, οι τοπικές βροχές στα ανατολικά υπηρετικά και στο Αιγαίο και η ισχυρή ως σχεδόν θυελώδης βόρειη άνεμη στο Αιγαίο είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού για σήμερα Τετάρτη.
2: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.

Σήμερα φωτιά στις κεραίες βάζουν οι Aerosmith, πιάνοντας το νήμα που πάνω του μπλέκονται φωνές, κραυγές και ψήθυροι.

Μερικά χρόνια αργότερα, στην ταινία American Gigolo, ο Richard Gere καθιερώνεται ως πρωταγωνιστής και ένα τραγούδι βρίσκει το δρόμο του για να γίνει μια μεγάλη επιτυχία. Είναι η Blondie.

εκτός από τον Παν Παν που έχει καινούριο single και η Γαλλίδα Χωσή βγάζει σε μια εβδομάδα περίπου καινούριο άλμπουμ. Bonjour Docteur λέγεται, ένα single από το ολοκένουριο άλμπουμ της που μου αρέσει.

Θα φύγουμε από τη Γαλλία και θα πάμε λίγο στην Κέρκυρα. Κραυγές και ψίθυροι σήμερα, και εδώ πολύ ιδιαίτερος τρόπος που τραγουδάει ο Παντελής Δημητριάδης, και ένα τραγούδι που νιώθω ότι και μόνο αυτό να είχαν αφήσει πίσω η Κορεϊδρο θα ήταν αρκετό.

έχει από την Κέρκυρα στην Αυστραλία με τον Μάικλ Χάτσονς να βρίσκεται σε διάλογο με τον εαυτό του, με τον χαμηλό του ψήθυρο να καλεί, με τον ανοιχτό του λαιμό να ανταποκρίνεται. I need you tonight.

Το 1995 τα υπόγεια ρεύματα βγάζουν το δεύτερο άλμπουμ τους. Είναι οι παραλογές. Βγαίνει ένα χρόνο μετά από το Μάγο που κοιτάζει την πόλη. Εκείνοι λένε ότι ήθελαν ακόμα νωρίτερα να βγει. Από εκεί η Ασημένια Σφίγγα.

Η δολοφονία δύο νέων που σκοτώθηκαν από μια συμμορία στα προάστια της Γκρενόμπλ το 2012 είναι στην καρδιά του τραγουδιού «Ντζούγωμα Βέντουα», «Μια μέρα στο λάθος μέρος». Και ένα ποτέ ξανά στο τέλος που μας παίρνει μαζί του, για να μην το ξεχνάμε, και ας μας πληγώνει το ξανά που έρχεται, ας κρατήσουμε το «Πάντα θα ξημερώνει» του Αλκίνου Ιωαννίδη, που αυτές τις μέρες θα είπε

Οι Alien The Portraits είναι ένα ελληνικό μουσικό συγκρότημα. Έβγαλαν πέρσι αυτό το καταπληκτικό μουσικό παραμύθι με τίτλο The Jungle Within. Ένα βράδυ ο Έλλη αποκοιμιέται μεθυσμένος και μέσα στο όνειρό του ξυπνάει μέσα σε μια ζούγκλα. Συγκεκριμένα βρίσκεται σε ένα συμβούλιο της ζούγκλας, όπου τα ζώα εξομολογούνται μια σύγκρουση που βιώνουν τελευταία με την ίδια τους τη φύση. Ένας ελέφαντας που δεν μπορεί πια να πατήσει δυνατά στο έδαφος, μια χελώνα που φοβάται το σκοτάδι μέσα στο καβούκι της και ένας πίθηκος που δεν μπορεί να δεχτεί ότι το επόμενο βήμα εξέλιξης από αυτόν είναι ο άνθρωπος. Μια φαινομενικά μικρή δυσφορία διωγγώνεται σε μια πρωτόγνωρη κρίση για την τζούγκλα και κάπου εκεί έρχεται το The Forthcoming Tragedy.

Κρατάμε τη θεατρικότητα των Alien the Portraits και πάμε στο Everybody Scream των Florence and the Machine. Βγαίνει και αυτό την προηγούμενη χρονιά, όπως και το προηγούμενο. Απλά από Ελλάδα πάμε λίγο μέχρι την Αγγλία.

Κραυγές και ψήθυροι σήμερα και στο πέμπτο άλμπουμ των Arctic Monkeys, ο Alex Turner φτιάχνει ένα τραγούδι που δεν φωνάζει, δεν ψιθυρίζει. Είναι κάπως σαν να σιγοβράζει εκεί στο μέσο της φωνής του. Και πώς θυμάμαι τι ωραία που το είχε πει και σε αυτή τη συναυλία στο release της Sold Out πριν από 2-3 χρόνια. Κάτι πολύ χαρακτηριστικό εκείνης της συναυλίας ήταν ότι ό,τι κάνανε, το κάνανε με τη μουσική τους και την παρουσία τους, πράγμα σπάνιο στην εποχή μας. Πάμε να τον ακούσουμε λίγο παρέα.

Δεν έχουμε μόνο στην Ελλάδα τραγούδια με χαρούμενες μελωδίες που φέρνουν την καταστροφή, όπως το «Ο Χάρος βγήκε παγανιά» των Μούτζη και Μανού Ελευθερίου. Έχει και αλλού. Ένα ανάλογο είναι εδώ το «Bad Moon Rising» από τους Creedence Clearwater Revival.

Και αφού περπατάμε στα σημάδια της φύσης, να ακούσουμε και το Weeping Willow. Richard Ashcroft εδώ. Η Κλέουσα Ιτιά έχει δώσει παραμύθια, έχει δώσει και ωραία τραγούδια.

Να πούμε ότι είναι η τελευταία Τετάρτη που βρισκόμαστε εδώ μαζί. Από την άλλη εβδομάδα θα τα λέμε τις Πέμπτες 6 με 8 το απόγευμα. Και μέχρι να σκάσει το ολοκένουργιο πρόγραμμα του Αιγαίου Live, που αυτό θα γίνει στις 2 Νοεμβρίου,

Έτσι από την επόμενη εβδομάδα και για όλη την ραδιοφωνική χρονιά, Φωτιά στις Κεραίες κάθε Πέμπτη 6 με 8 το απόγευμα.

Και πάμε λίγο να παίξουμε, που έχουμε καιρό. Δύσκολα τα παιχνίδια γνώσεων και μαντεψιά στην εποχή του Google, αλλά όποιος θέλει παίζει τίμια.

Όπως πάντα γίνονται δεκτές και απαντήσεις όταν θα ακούει κάποιος το podcast. Εκπρόθεσμες δηλαδή, και αυτές τις δεχόμαστε γιατί συμβαίνουν καμιά φορά.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 9.
1: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Προείου 11 στην Ερμούπολη της Σύρου. Ή βρείτε τον στα σοβαρά.

θα λέγαν μια ρογμή από το μικρό κελί σου ως το άπειρο. Μα σιωπαίνεις και θρύνεις σαν τον κατάδικο πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο.

κανένα φώτα μέσα στο άχαρο δωμάτιο. Κι αν τα άφηνες θα καίγαν τη σιωπή και θα διαλύαν το κρυμμένο σου παράπονο. Μα εσύ σωπαίνεις και θρύνεις σαν τον κατάδικο πάνω τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει.

φωτιά στις κεραίες, κραυγές και ψήθυρη σήμερα και ο Γιάννης Αγγελάκας σε μια γιορτή που μας κρατάει χρόνια από το χέρι. Ήταν το άλμπουμ «Μέσα στη νύχτα των άλλων», ίσως ο πιο εντυπωσιακός επίλογος αυτού του τόσο σημαντικού συγκροτήματος και είναι τα πιο ψιθυριστά μυστικά από το παιδιτραύμα με την Εφέλη Φασούλη.

Και είναι αυτή η σιωπή που δεν θα μπορούσε να λείπει από τη σημερινή εκπομπή. Η Θεσσαλονίκη βγαίνει το 1993 και την κρύβει μέσα της. Και ο Παύλος Παυλίδης συνεχίζει μετά από ένα εξαιρετικό sold out live και στη Θεσσαλονίκη, και εμείς περιμένουμε το καινούριο του άλμπουμ.

και είναι ένα από τα αριστουργήματα των Portishead. Το αγαπώ πολύ. Μια folk μπαλάντα που μετατρέπεται ομαλά σε ηλεκτρονική εκεί στα μισά του δρόμου. Είναι το The Rip από το album Third του 2008. Ακούστε το.

To All of My Tears είναι ένα τραγούδι με την Anne Brun από το album Rarities. Κυκλοφορεί το 2013. Το τραγούδι γράφεται από την Julie Miller και είναι αυτή η φοβερή τραγουδίστρια από την Νορβηγία. Και μια και Νορβηγία, μία πρόταση για σινεμά, όχι για τη Σύρο, εδώ το είδαμε ήδη, είναι το Fjord. Ψάξτε το. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ, είναι μια πολύ ξεχωριστή ταινία.

Και πάμε στην Αρλέτα που σε μια συνέντευξή της στον Αντώνη Μποσκοίτη, εκείνος τη ρωτάει, όταν τραγουδούσατε το «Είχα ένα γόρι» για τη δολοφονία του Σωτήρη Πέτρουλα και την κυρία Συνταγματάρχου που λογοκρίθηκε, σκεφτήκατε αργότερα ότι εσείς και η Μπαέζ ουσιαστικά ασκείτε την ίδια τέχνη? Και εκείνη απαντάει, όχι, σε καμία περίπτωση, δεν θα τολμούσα να σκεφτώ κάτι τέτοιο. Είχα ακούσει ξένη μουσική, τις αλληγορικές μπαλάντες που αγαπώ ιδιαίτερα, αλλά τότε εξακολουθούσα να βρίσκομαι αλλού. Εμένα η μεγάλη μου αδυναμία ήταν και είναι η μαύρη μουσική. Αν έχω ζηλέψει κάτι, είναι οι φωνές των μαύρων. Δεν παίζονται οι άνθρωποι, μου έλεγε μια φίλη μου, μα πώς τραγουδούν έτσι αυτοί. Και εγώ της απάντησα ότι η ψυχή τους έχει πιάσει πολύ λίπασμα, γι' αυτό φυτρώνουν τόσα πράγματα. Είναι το «Είχα ένα γόρι» που θα ακούσουμε, σε στίχους της Παυλίνας Παμπούδη, και μου έκανε, με εξέπληξε, γιατί την Παυλίνα Παμπούδη μέχρι τώρα την ήξερα από τα ωραία παιδικά βιβλία που έχει γράψει. Ανακάλυψα ότι έχει κάνει μεγάλο έργο και σε ποίηση, σε πεζά, μεταφράσεις και στη δισκογραφία όπως εδώ.

Ακούτε Αιγαίο Live 95 και 8 και αν μόλις τώρα μπήκατε και θέλετε να ακούσετε την εκπομπή από την αρχή, αργά το βράδυ θα ανέβει σε podcast, όπως και οι περισσότερες ζωντανές εκπομπές του σταθμού, που όπως είπαμε νωρίτερα θα ξεκινήσουν όλες μαζί οι υπόλοιπες

Ήταν η Klezmatics και επειδή όπως βλέπω έχουμε 2-3 ακροατές στη μακρινή Αμερική, έχουν περιοδία αυτή την περίοδο, 3 Οκτώβρη παίζουν στο Σικάγο και μέσα Οκτώβρη στη Φιλαδέλφια, και είναι και η Λάουρα Μαρλή.

Ήταν η Λάουρα Μάρλινγκ και πάμε στον αγαπημένο Χωσέ Γκονζάλες που διασκευάζει πολύ όμορφα τους Σουηδούς The Knife και από ένα ηλεκτρονικό έτσι synth-pop τραγούδι φτιάχνει μια υπέροχη μπαλάντα. Είναι το Heartbeats.

Και μια και πιάσαμε τις διασκευές, ο Άντριου Μπέρντ εδώ από ζωντανή ηχογράφηση παίρνει το παραδοσιακό Three White Horses και το φέρνει πάρα πολύ όμορφα στα δικά του μέτρα και στη δική του αισθητική.

Η εκπομπή σήμερα ανάμεσα σε μια κραυγή και ένα ψήθυρο και δεν θα μπορούσε να λείψει ο Tom Waits 1973 στο πρώτο του άλμπουμ. Για την ιστορία, το 1969 προσλήφθηκε ως θυρωρός για το Café Heritage που διοργάνωνε τακτικές παραστάσεις από μουσικούς της folk κυρίως. Άρχισε να τραγουδάει, κυρίως διασκευές στην αρχή, σιγά σιγά έβαλε και δικό του υλικό και ένα από αυτά τα πρώτα του τραγούδια ήταν το «I hope that I don't fall in love with you». Είναι αυτό που θα απλώσει το χέρι του στη βιβλιοθήκη αμέσως μετά.

ένας ψήθυρος. Μια μουρμουριστή ανοιξιάτικη εφορία έμπαινε από το παράθυρο με τα αεράκι που μύριζε πεύκο. Και μια φωνή από άλλους καιρούς έλεγε πως πάνω από το ποτάμι απλώνονται τα αρώματα ενός χρυσού κρίνου. Χρόνια είχε η Έμι να αισθανθεί έτσι. Τι ευλογία. Η αρμή, τα νεύρα, η ψυχή της ήταν σαν να ανεβαίνανε μέσα από αγιασμένα νερά. Ο ύπνος που ξεκουράζει και θρέφει αποχωρούσε και το κορμί της ρηγμένο μπρούμητα πάνω στο σεντόνι, άραζε ειδονικά στην αμμουδιά μιας καινούργιας ζωής. Ένα φύλλο ντουλάπα στέναξε. Η κλειδαριά μιας βαλίτσας είπε προστακτικά ένα μεταλλικό μονοσύλλαβο. Η μύτη της ακουμπούσε μέσα σε έναν υγρό λεκέ. Χρόνια είχε να της τρέξουν τα σάλια μες στον ύπνο. Και η σένια του μαξιλαριού ήταν από πραγματικό λινό. «Καλημέρα. Πού βρισκόμαστε, Χάνς;»

Ήταν η πολύ ωραία Pearls Before Swine και πάμε να δούμε τι λαϊβάκια έχει αυτές τις μέρες. 3 Οκτωβρίου οι Μίκρο παίζουν στον Καζάρτε, 2, μία μέρα νωρίτερα, στην Πάτρα οι Villagers of Ioannina City, και στην Πάτρα πάλι την επόμενη μέρα παίζει ο Βασιλικός. Να σας πω και κάτι ακόμα ενδιαφέρον, μία έκθεση ζωγραφικής από τον Κωνσταντίνο Β' με τίτλο «Μόνο η ακτογραμμή μένει» θα φιλοξενηθεί στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης στη Θεσσαλονίκη από 1η Οκτώβρη μέχρι και 31 Ιανουαρίου. Αλλά σας το λέω τώρα γιατί τα εγγένεια θα γίνουν την 5η, 1η Οκτωβρίου, στις 7, και DJ set από τον Κωνσταντίνο Β'.

σας πω για ένα live ακόμα. Ο Γιώργος Μπρατάνης από τη Θεσσαλονίκη ξεκίνησε από το 1996. 30 χρόνια αργότερα είναι εδώ με το project Καγετάνο. Και αν σας αρέσει το επόμενο τραγούδι, 1η Οκτωβρίου παίζουν στα Ιωάννινα, 2 στην Πάτρα και 3 στην Αθήνα στο Ilion Plus. Εδώ το Fairy Tales.

Θα τα πούμε στον αέρα του Αιγαίου Live την επόμενη Πέμπτη αυτή τη φορά, στις 6 το απόγευμα και μέχρι τις 8 το βραδάκι. Για την ώρα, καληνύχτα, για χαρά.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 10.
1: Μουσική στις πιο δύσκολες αλλά και στις πιο όμορφες στιγμές μας. Η αμοιβή σε συνθέτες και στιχουργούς είναι το πνευματικό τους δικαίωμα. Το δικαίωμα στη δημιουργία και τη ζωή. Μη χακάρεις το μέλλον τους. Βγάλε άδεια μουσικής. Στήριξε τους δημιουργούς των αγαπημένων σου τραγουδιών. Αυτοδιαχείριση. Όλοι εδώ.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11.
1: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
2: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕΜ.
1: Get the music right.

ραδιόφωνο. Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική. 1, 2,

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 1.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.